όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής Ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν-Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Πώς το λέει, ήρθε ο καιρός, ε? Χειμώνιασε, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εντάξει, βρεγμένα είναι έξω. Όταν ήρθα εγώ έβρεχε, να σας πω την αλήθεια. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Τους ανέμους δεν είδαμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και οι άνεμοι. Υποψιάζομαι δεν θα πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και βλέπω ότι σήμερα 14η μέρα του Οκτώβρη. Φύγαμε από το 3η και 13η, ε? Αλλά όπως μου έλεγε και ένας γνωστός πλέον, έτσι, του ακροατηρίου, γιατί μου λέει τις άλλες μέρες ψάλτη που δεν είναι 3η και 13η, τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά, να ανεμίζουν. Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λέει περιμένουν ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων. Οκ, okay. Άρα λοιπόν, πόσο είναι, 8, 9 μποφόρ, 10 μποφόρ, όσο είναι τέλος πάντων, θα τα υποστούμε και αυτά. Έχουν πέσει, ξαναλέω, και οι θερμοκρασίες. Κάτι είπε ο Δημητράκης τώρα. 14 βαθμούς Κελσίου εμείς ξεκινήσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε και την κακοκαιρία. Σχολεία κλειστά σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο Κεραμιτζόγλου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ακούω και επίσης Red. Ωραία, φτιάχνουμε, λέω, κύριε Αμερική. Δεν είναι σε κόκκινο συνέγερμο. Το ξεχάσαμε το κόκκινο συνέγερμο. Σε Red Code είναι, λέει, οι περιοχές. Εντάξει. Red Code, Red Code, να κάνουμε, αλώσουμε. Λοιπόν, βρέχει βροχή στη στράτα μας σήμερα. Φυσάει καταρχήν πολύ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ. Φυσάει πολύ στη Λίμνο. Φυσάει αρκετά και στη Σκύρο. Περίεργος πως στα Κυκλαδονίσια είμαστε σε καλό δρόμο προς το παρόν. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει τώρα που μιλάμε. Βλέπω και τα καινούργια στοιχεία που ήρθαν πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, αλλά βρέχει, προσέξτε τώρα, βρέχει Αλεξανδρούπολη, βρέχει Δράμα, βρέχει στα Σέρας, βρέχει στη Θεσσαλονίκη, βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στο Βόλο, βρέχει στην καρδιά μας, όχι, βρέχει στη Σκύρο, βρέχει στην Άξο, από ό,τι βλέπω, βρέχει και στα Χανιά. Θερμοκρασίες, εντάξει, 12 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Φλόρινα, άρα θεωρητικά, ας πούμε, στη Φλόρινα ξεκινήσαν, ανάψανε τζάκια, έτσι δεν είναι? Δεν ανάψανε, θα ανάψανε, δεν μπορεί να μην ανάψανε. Με 7 βαθμούς Κελσίου δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα διαφορετικά. Λοιπόν, και τώρα που λέω και τζάκια, μην το ξεχάσω, έρχεται η ώρα και του πετρελαίου θέρμανση σήμερα. Έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, θα σας τις πω. Η ενημερώση θα γίνει το μεσημέρι, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, το μεσημέρι, το πρωί, από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό οικονομικών. Ο υπουργός είπε χθες για το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και έφυγε, πάει Βρυξέλλες. Άρα κάτι έπρεπε να πει και ο υπουργός οικονομικών. Αλλά θα σας τα πω μισό λεπτό. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια τάξη σε λίγο για να δούμε και πού βρισκόμαστε σχετικά με την τιμή που θα κάτσει στο πετρέλαιο από αύριο, πετρέλαιο κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως, το λέω, ότι θα είμαστε επιφυλακτική στην αρχή, γιατί μίλησα με κάποιους πρατηριούχους ανά την επικράτεια. Ρώτησα, ρε παιδί μου, και σε περιοχές που υποτίθεται ότι καίγονται λόγω των καιρικών συνδικών, και η εικόνα που μου δίνουν είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το ζήτημα των παραγγελιών. Περιμένουν να δουν πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα κάτσει. Κάποιοι έχουν και κάποιες ελπίδες λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπούμε σε μια διαδικασία λίγο καλύτερων τιμών. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξαναγυρίζω στα του καιρού. 10 βαθμούς βλέπω στην κάτω τη Θωρέα. Ωραίο. Βλέπω 17 στην Πρέβεζα. Δεν βρέχει στην Κέρκυρα, εντυπωσιακό, και έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα με 15 βαθμούς. Η Τρίπολη βρέχει με 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τη διαφορά τώρα, Η Καλαμάτα παράλληλο μέρος, 15 βαθμούς. Η Τρίπολη 9 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε τώρα γιατί κάτι ψάχνω να το βρω και αυτό για να το κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το βρήκα, σιγά μην το βρω, αλλά θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, πάμε 16 βαθμούς στα Χανιά, 18 στη Σαντορινάρα, 18 στην Σάμο, την υπέροχη Σάμο, 18 και στη Μυτιλίνη, με βροχή η Μυτιλίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στο Λεκανοπέδιο η Ραφίνα έχει 16, ο Βενιζέλος 14, στο Τατόι βρέχει με 13 βαθμούς Κελσίου και στη Ραφίνα φυσάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εδώ στα Νότια 15-16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα, κυρίες και κύριοι. Άρα,
Χειμώνας, εντάξει, χειμώνας τώρα. Και φθινόπωρο, εντάξει. Καταλάβατε, έτσι, ομπρέλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπότες αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Εχθές μου λέγει η κόρη μου το καταπληκτικό. Θα μου πεις από την κόρη σου βγάζει σήμερα σπρώμα. Πατέρα, το απόγευμα που ήρθε τέλος πάντων, μου λέει μάλλον, θα λέει και εμέναν της τροχέας. Λέω, γιατί μάλλον με τον τροχαίο. Μου λέει, γιατί μου είπε να περάσω, μου λέει, από τη διάβαση, αλλά η διάβαση και μου λέει 50 πόντους νερό. Και πήγα, λέει, από δίπλα, την άλλη μεριά. Και τη αλαβόζουσε, λέει, τα φώτα ο τροχαίος και τη είπε να περάσει, λέει, από τη διάβαση. Μα ποια διάβαση, λέει.

0: πρώτη καλημέρα. Χαιρετισμούς. Έψαχνα λίγο στο αρχείο μου και βρήκα ότι το 2023 είχε βγει και στην οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι. Διότι ήταν με το γιο, το 23. Δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε ψάλι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Αλλά είδατε τώρα πώς προκύπτει ζήτημα και πριν προλάβει Αλέκτορ Λαλίση λόγω των εκλογών και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και να απλωθούν από τα δημοσιεύματα, ας πούμε, της Wall Street Journal που έχει και κόντρα με τον πρόεδρο, να ζητηθεί η παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για αποπομπή, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια να κρατηθούν αποστάσεις. Λοιπόν, είναι από ό,τι ρώτησα διπλωματικές πηγές, ωραίο, είναι η δεύτερη στην ιστορία, λέει, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη μικρότερη θητεία, η Κίμπερλι. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ούτε την παρέλαση δεν προλάβει. Μη γελάς Κωστάκη, μη γελάς Κωστάκη. Πότε είναι στους Αμερικανούς αυτά με τις κολοκύθες και λοιπά και το...
1: Τώρα...
0: 31. Τώρα είναι, τώρα δεν είναι. Ούτε αυτό δεν προλάβει, λέει. Λοιπόν, μάλιστα, 29/9 εγκρίθηκε η τοποθέτησή της. Θυμάστε που λέγαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για τις απαντήσεις που θα δώσει και ήταν, λέει, σε φροντιστήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Το θυμάστε αυτό? Και δεν ήταν έτοιμη και ετοιμαζόταν κλπ. Και προέκυψε όμως το ζήτημα, προσέξτε, πριν την άφιξη της, δηλαδή πριν την εμπλοκή της με την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν για τον τρόπο που ζητούσε κάποια χρήματα, για το γεγονός ότι στο ρεπορτάζ προέκυψε ότι να μην φανεί ότι τα χρήματα προερχόντουσαν από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέει, στο κομμάτι των ρεπουμπλικανών που ανήκαν στους ΜΑΓΚΑ και λοιπά και λοιπά. Και αυτό, λέει, ήταν που δεν άρεσε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είπε, εντάξει, δεν ήταν, λέει, και μέλος οικογένειας, έβγαινε, λέει, κάποια ραντεβού, λέει, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Αναλαμβάνει ο δεύτερος στη ιεραρχία. Να ξέρετε, μου λέγανε χθες, δεν σου πω το, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, ότι υπάρχουν οι επόμενες επιλογές, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι υπάρχουν οι ενδεχόμενοι νέοι πρέσβεις. Έτσι, ήδη δηλαδή έχουν τρέξει από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές για την θέση τη συγκεκριμένη. Ο κύριος Τζος Χακ είναι ο δεύτερος στη ιεραρχία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διπλωμάτης καριέρας, θυμίζω ότι ήταν αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Καταπληκτικό. Αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Είχε περάσει από τη Νότια Ευρώπη, μάλλον τις θέσεις της, μάλλον την επίβλεψη των ζητημάτων Νότιας Ευρώπης και Καυκάσου, και ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης και κάλυπτε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Τζος Χακ. Έτσι, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες άκουσα διάφορα, τέλος πάντων, στα τηλέφωνα τα οποία έκανα, ότι πριν την κυρία Γκυλφόιλ, ποιος ήταν? Ελληνοαμερικανός, ο οποίος και αυτός δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας. Έτσι, μην τρελαινόμαστε. Άρα λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως η ελληνική πρεσβεία, μάλλον η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, έχει φύγει από το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα προείστανται διπλωμάτες καριέρας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό, διότι αυτές είναι οι επιλογές των εκάστοτε προέδρων. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και στη χώρα μας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θέλω και χαμόγελα για το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτό είναι το μασκέι ψάλτη. Όχι, δεν είναι αυτό μασκέι, αλλά. Η καλή είδηση της ημέρας, επειδή είχα και κάποια μηνύματα αρκετά, θα μπορούσα να πω,

0: το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι ενεργοποιείται και πάλι το προλαμβάνω και για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως για περίπου 43.000 και βάλε δικαιούχους οι οποίοι είχαν τρέξει την πρώτη φάση. Η εισήγηση ανήκει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα, είχαν αρχίσει να χάνουν κάποια κιλά από τα πολλά ενδεχομένως τα οποία αντιμετώπιζαν με την σύνδρομη και φαρμακευτικής αγωγής, και είχαν μείνει μετέωροι. Είχε προκαλέσει ανησυχία λοιπόν στους ασθενείς και έτσι λοιπόν βρέθηκε χρηματοδότηση, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, για την συνέχιση, επαναλαμβάνω, με εθνικούς πόρους του ελληνικού δημοσίου, η δεύτερη φάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποια στιγμή θα σας πω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για το εθνικό σύστημα υγείας και γενικότερα, δεν μιλάω για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι ασθένεια η παχυσαρκία, να ξέρετε, πόσο κοστίζει. Το ποσό δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχει να κάνει και με την εμπλοκή με το εθνικό σύστημα υγείας και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους ανθρώπους και τη ζωή τους και το κόστος, επαναλαμβάνω, όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θα τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μας τρώει μετά η πολυλογία και σήμερα δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τους καλεσμένους. Στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις 6.30 θα βρούμε τον κύριο Ντόκα που δεν το βρήκαμε χθες, γιατί με έφαγε η πολυλογία. Διαβάζω μία εισήγηση των Πριτάνεων που ζητούν από την πολιτεία να προσπεραστεί με κάποιον τρόπο η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματα εκείνα τα οποία έχουμε μηδενική είσοδο ή πολύ λίγη, για να μην κλείσουν τα τμήματα αυτά. Και λένε οι Πριτάνες μεταξύ άλλων ότι στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά τα οποία δεν πετυχαίνουν για να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λύση, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δεν θα μείνω στα νούμερα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί για μένα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα ξεδιπλωθούν και τα διλήμματα κλπ. Αλλά αυτό που κρατάω και από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι το γνωστό ζήτημα της ακρίβειας. Φίλοι ακροάτες, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η ακρίβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για τον πυρπολιτή. Ένα άκρος απόρριτο, λέει, σχέδιο το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Μιλάμε για ένα drone του πολεμικού ναυτικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω, λέει, στη θάλασσα αλλά και μέσα στη θάλασσα και υπόγεια, όχι μόνο ο πυρπολιτής αλλά και άλλα drone, θαλάσσια drone τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με αυτά που βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα drones στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Στην περίπτωση δικιά μας, γιατί έχουμε και θάλασσα, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρχος, ναι, το θυμάμαι το Σωτήρχο, αλλά εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που για μένα έκαναν δουλειά από τους Αμερικανούς πρέσβεις, χωρίς να παρεμβαίνουν ή τουλάχιστον δεν είχαμε μάθει να παρεμβαίνουν στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σημασία. Τέλος πάντων, τώρα έχω χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ότι 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003, έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα, θέλω τη συνδρομή σας για τον καιρό όπου και αν βρίσκεστε, για τον καιρό ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Επίσης αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, όπου σήμερα και σήμερα σωστότερα σας υποδέχεται η πρωινή η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία λατρεύει το πρωινό, αυτό μου έλεγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έρχεται το πρωί και τι μου λέει. Τα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα μετά τις 7 στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια, η οποία επέστρεψε. της επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθει για να δουλέψει. Βγάλει κανένα μεροκάματο. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Σήμερα γιορτάζει όποιος, ο Γερβάσιος. Μπα, δύσκολο όνομα δεν είναι. Γερβάσιος. Νηστεία και περισυλλογή, Κωστάκη, έχει το νου σου. Λοιπόν, διαβάζω. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, Κοσμά του Ποιητού, παρακαλώ πάρα πολύ, Σιλβανού και 39 μαρτύρων, όπω χαμός, Γερβασίου, Καρακαλινού, Διαχριστών, Σαλού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Δεν θα δούμε τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά το δρομολόγιο θα το κάνει, εμείς θα το δούμε. 7 και 32 Ανατολή από ό,τι βλέπω, 7 παρα 10 Δύση Ηλίου. Έβρεχε πολύ στην περιοχή σας, 20 λεπτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, εγώ θα ήθελα παραπάνω, θα είναι λέει η συνδρομή των δηληστηρίων στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. 20 λεπτά. Η κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα θα είμαστε γύρω στο 10 λεπτό ή 15 λεπτό. Ο στόχος είναι να είναι γύρω στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό. Έτσι, όχι ότι είναι φθηνό, έβλεπα τα στοιχεία γιατί μου τα έλεγαν εκεί οι πρατηριούχοι. Πέρυσι έκλεισε μένα στο 1,75 αλλά είχε ξεκινήσει στο 1,13 και κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από 1,10. Άρα μάνι μάνι έχουμε μία αύξηση πάνω από 35% σε σχέση με πέρυσι. Θα μου πεις όμως είναι φθηνότερο ψάλτη αν θα περπατούσε στη διαδικασία που θα έχει να κάνει με το 1,92-1,93. Θα τσίμπησε λέει, λίγο το πετρέλαιο, ε. Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα? 107. Τα ραμόγια. 107. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, πάτα βάλουν. 106 και 38 λέει, με μία άνοδο 0,65. Και το αμερικανικό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι στα 94,8 από ό,τι βλέπω. Εκεί παιδιά που γίνεται πάρτι, πάρτι στις 9 του Μάρτη, είναι στο φυσικό αέριο. 87. 87 ευρώ η μεγαβατόρα. Θα κλάψουν οι μανούλες με το φυσικό αέριο. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, θα πεις γιατί άλλα δεν κλαίει η μάνα μας το... Ναι, κλαίει και αυτή, τι να κάνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιτέλους θα βρούμε σήμερα τον Ντόκα τον Έρμο, που χθες τον ξέχασα, παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικό. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, θέλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σίσχυ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκέλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκέλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επιθέση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ομπλιέ ακούω. Μ' αρέσουν τα ομπλιέ εμένα. Τα ομπλιέ. Ξεχνώ, μάλιστα. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης μας ενημερώνει, ο οποίος είναι στην Εύβοια από χθες, ότι υπάρχει υπερχείληση, λέει, στη γέφυρα του πεθαμένου. Μ' αρέσουν αυτά. Στα ψαχνά της Εύβοιας. Στην Αγία Άννα, λέει, βροχή πέφτει αδιάκοπα και ο αέρας σαρώνει τα πάντα. Καλημέρα, λέει, Μιχαλιό. Τι τραβάνε και αυτά τα παλικάρια μας. Λοιπόν, καλημέρα. Επίσης, ο συνάδελφος ο Πάνος ο Καρφαλιάς από τον Κάμπο, από τη Λάρισα. Αρκετή βροχή, λέει, στη Σκιάθο και έχει μετατρέψει, λέει, τους δρόμους σε ποτάμια. Η Σκιάθος το έχει, νομίζω, δεν το έχει, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα με τα πολλά νερά. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, τι έγινε το καιρός, πώς είναι τα πράγματα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αρκετά μέρη της χώρας, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά. Είδατε, λοιπόν, η μαγεία του ραδιοφώνου, παντού. Ο κύριος Ντόκας είναι στη γραμμή, γιατί αλλημονώ μου. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Διέκοψε τώρα το φοβερό τραγούδι.
0: Τι να κάνω, βρε Ανέστη, δεν έχω χρόνο, πιέζομαι. Έχω και τον Ντόκα που περιμένει στη γραμμή, από χθες περιμένει στη γραμμή.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζεύτηκαν τα θέματα πολλά τώρα που έχουμε να πούμε. Θα τα πω εν συντομία, γιατί είναι πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Περιμένουμε 3,6 από 3,4 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, 28 Οκτωβρίου η Fed ανακοινώνει ότι θα κάνει με το επιτόκιο του δολαρίου. Και σήμερα θα έχει και το Facebook, η Fed, είναι αυτό το λεγόμενο Best βιβλίο που είναι για τις οικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Και γενικώς εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ακρίβεια που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ με τη δεύτερη εκλογή, το ότι θα την εξαφανίσει για τους Αμερικανούς πολίτες, δεν το έχει καταφέρει και όλοι περιμένουν το ελικόπτερο να πετάξει τα 5.000 δολάρια για κάθε πολίτη της Αμερικής.
0: Αν κερδίσει τις εκλογές, κάτσε.
1: Αν κερδίσει τις εκλογές. Πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα στα δικά μας, μακροοικονομικά, να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε το γερμανικό οίκο, το Scope Ratings, που θα βγάλει το ελληνικό αξιόχρεο για την ελληνική οικονομία. Μας έχει σε επενδυτική βαθμίδα BBB, θετική προοπτική. Ναι. Οποιαδήποτε μεταβολή προς τα πάνω είναι καλό νέο για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα έχει, νομίζω, και λίγη σημασία όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, και ειδικά μπαίνοντας στο νέο έτος που είναι χρονιά εκλογών. Και οι οίκοι αξιολόγηση περισσότερο θα κρατούν στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία. Αν και ο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φέτος θυμίζω κάνει τώρα το συνέδριό του από 12 του μηνός στην Μπαγκόνγκ. Και είναι εν πτήση και ο κύριος Πιερακάκης.
0: Α, γι' αυτό έκανε τις ανακοινώσεις ο Πιερακάκης και έφυγε.
1: Ναι, έπρεπε να φύγει, να πάει πρώτα Ζυρίχη και μετά να πάει Μπαγκόνγκ, ναι. Ουσιαστικά μας ψαλίδισε το ρυθμό ανάπτυξη 1,8 και είπε ότι ο μεγάλος πλέον φόβος, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο πληθωρισμός, τον οποίο κρατάμε πάλι την αναπνοή μας που θα κινηθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, επιχειρηματικά, έχει πολύ τραπεζικό ρεπορτάζ. Να σου πω όμως, σήμερα ο Πρωθυπουργός πριν φύγει για Βρυξέλλες πηγαίνει για το εργοστάσιο που έφτιαξε η Μέντλεν, το
0: μήνυμα
1: με την εταιρεία Καράντζης, αποθήκευση μπαταριών.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα θα δείτε πολλά τέτοια εργοστάσια. Είναι πλέον το νέο project, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Να αποθηκεύουμε ρεύμα σε μπαταρίες και να το έχουμε, να το αποθηκεύουμε δηλαδή με φτηνό τρόπο από τις ΑΠΕ, και όταν έχουμε ανάγκη αυτό να ρίχνεται στο δίκτυο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου. Είπε η διοίκηση προχθές ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από μία από τις τέσσερις μεγάλες τιμικές τράπεζες. Το άφησε να εννοηθεί ή υπάρχουν συζητήσεις. Θες, η Alpha Bank μας παρουσίασε το νέο πλέον κατάστημα που θα γίνει και στα υπόλοιπα. Κάνει rebranding, ειδικά αυτού του Κολονακίου είναι το καινούριο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Η είδηση είναι ότι, όπως μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, το ρωτήσαμε για τα δάνεια, αν κόσμος παίρνει δάνεια, λέει, όλοι όσοι είχαν πάρει παλιά και έχει καεί η γούνα τους δεν πλησιάζουν καν τις τράπεζες. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά και να το περάσουμε.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εκτός από τον νεοσερχόμενο μισθό για την Alpha Bank που είναι 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έρχονται από το εξωτερικό πλέον θα μπαίνουν στην τράπεζα με ένα μισθό 2.200 και θα εξελίσσονται μέσα στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζα Πειραιώς. Εθελούσε έξοδο για όλους όσους είναι πάνω από 55 ετών. Θα δοθεί αποζημίωση μέχρι και 220.000 ευρώ. Αφορά αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν μισθό, Γιώργο, 4 με 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Έτσι, γιατί ακούμε αυτά τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Και για την τράπεζα τη συμφέρει να ξέρει όταν φεύγει ένα τέτοιο εργαζόμενο, γιατί μπαίνουν οι νεότεροι.
0: Που κοστίζουν νωρίτερα.
1: Οπότε από την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που λέει στους εργαζομένους. Θα έρχεστε μόνο
0: εργασία.
1: Ναι. Λόγω των καυσίμων
0: και... Μπράβο. Ναι,
1: και αυτό νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουν, νομίζω, και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Ναι, βέβαια, έβαλε μία παράμετρο, Ανέστη. Είπε μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν διοικητική δουλειά, δηλαδή θα μπορούν από απόσταση να κάνουν δουλειά τους. Γιατί προφανώς.
1: Συνεργεία και αυτά.
0: Δεν μπορεί να μην πάνε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ξανακοιτάνε και ο ΟΤΕ είναι μια μεγάλη επιχείρηση και τους δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινούνται. Και τι σημαίνει αυτό και για τους δρόμους, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Την κίνηση δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον ανταγωνιστή τη ΔΕΗ. Πάμε για μεγάλη συμφωνία με τη Vodafone για να φτιάξουν κοινή εταιρεία χοντρικής για οπτικές ίνες, οι οποίες θα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Χθες η Vodafone είχε συνέντευξη. Δεν είπε κάτι, άφησε όμως ανανοηθεί. Υπάρχει στα σκαριά αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Να σας πάω και στην ακτοπλοεία. Έβγαλε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίφημη έκθεση. Πολύ κλειστό επάγγελμα. Δεν αφήνουν να μπουν νέες εταιρείες, γερασμένα σκάφη, ακριβά εισιτήρια, προβλήματα στις υποδομές στα λιμάνια. Νομίζω όλοι το καλοκαίρι που ταξιδεύσαμε αυτό το διαπιστώσαμε. Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά και την αυριανή δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται της εταιρείας Capital Marine, του εφοπλιστή κυρίου Μαρινάκη, θα ακολουθήσουν άλλες 4 μεγάλες εταιρείες. Αναμένεται μέχρι το Πάσχα του 2027, που του χρόνου πέφτει αργά, 2 Μαΐου, να έχουμε περίπου 7 εταιρείες στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Απλώς αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, ενώ θα θέλαν να μπουν στην Αθήνα, δεν θέλουν αυτό γενικά, την γκρίνια που έχουμε εδώ πέρα κτλ. Και προτιμούν είτε το Όσλο στην Νορβηγία, είτε στη Νέα Υόρκη.
0: Ανέστη θα είναι όπως μπαίνει ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή.
1: Αυτόνομες, ναι.
0: Αυτόνομες, όχι.
1: Αυτόνομα είχε παράλληλο, όπως έκανε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παντιουάνο ο Κύπρος. Πάντως δημιουργούμε ένα hub, το οποίο είναι σοβαρό και πλέον νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια. Και θυμίζω το πλεονέκτημα. Όταν μπαίνει σε μια εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας, παίρνει μέρισμα κάθε 3 μήνες. Και όχι μια φορά το χρόνο που δίνουν οι άλλες στιγμές.
0: Το θέμα να έχει δευτέρες, Ντόκα. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Όχι, θα πάρει το μέρισμα. Το θέμα να έχει δευτέρες.
1: Στην γύρα, είμαστε σήμερα, έσπασε, θα σπάσει σήμερα τα 1000 ευρώ ξανά το κάθε κομμάτι.
0: Άντε πάλι με την
1: κομμάτια. Ανεβαίνει πάλι η χρυσήρα, δεν ρευστοποιεί, περιμένει.
0: Βέβαια, κορόιδο είσαι, γιατί να ρευστοποιεί. Τώρα κάτσε να δούμε, ο χρυσό πόσο είναι. Χαμηλά είναι ο χρυσό.
1: Έπεσε ο χρυσό.
0: Γιατί Ανέστη, γιατί τόσο χαμηλά έχει κάποια.
1: Γιατί είναι αντίβαρο στο δολάριο ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει, και χθες πάλι τύπησε και το γαλλικό και το γερμανικό δεκαετές.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαστε πάλι σε αναταραχή. Πάντως ο χρυσός είναι σημείο αναφοράς. Βέβαια δεν έχει φτάσει, είπαμε, τα ιστορικά
0: υψηλά. Τίποτα, 4.000
1: που ήταν.
0: Χαμηλά.
1: Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα ξανάρθει πάλι στη θέση του.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλή εκπομπή, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικό συνάδελφο, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο που ασχολείται χρόνια με το επιχειρηματικό και το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, χθες δεν προλάβαμε να το βάλουμε γιατί χαθήκαμε μέσα στην πολυλογία μας. Έτσι, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Έλεγα στον κύριο Γιαννίρη νωρίτερα ότι νομίζω ότι στα 2 χρόνια που επέστρεψα εδώ στο Σκάιδιο και πάλι χρονιά είναι η δεύτερη φορά που το ξεχνάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν της ώρας. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τα δω και τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι πολλά, συγγνώμη, άρα θα τα δω. Στοιχεία σχετικά, λέει, με τα κυκλοφοριακά, παιδιά. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στην Κηφισίας, στοιχεία του 9 μήνου, λέει, έχει μειωθεί η κυκλοφορία στα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά εντωμεταξύ, λέει, οι ώρες αιχμής, προσέξτε, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 12 ώρες. Και πάλι καλά, 18 χιλιόμετρα την ώρα, να ξέρετε. 18 χιλιόμετρα, σφαίρα πας, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Για υπολόγισε πόσα είναι 18 χιλιόμετρα. Λοιπόν, χαμός. Μάλιστα. Σε λίγο θα είμαστε ακίνητοι, δεν είναι δεδομένο, δεν το κουβεντιάζω. Θα ξεκινάμε, θα βάζουμε μπροστά και στο ίδιο σημείο θα μένουμε για 5 ώρες. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και τον Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε κυρίως τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα του καιρού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και καλημέρα σας, φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα διακοπής του ρεύματος στην Αρτέμιδα, από ό,τι λένε οι ακροατές, από χθες το απόγευμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να έχουμε κάποια στοιχεία γύρω από το πρόβλημα αυτό, με το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να έχουμε κάποια στοιχεία απάντησης. Βλέπω πάντως τον προγραμματισμό σήμερα του ΔΔΕ ότι θα έχει σε δύο περιοχές της Αρτέμιδας διακοπές ρεύματος. Προγραμματισμένες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Μάριος από τη Χίο αναφέρεται στα του αεροδρομίου, το οποίο πλημμύρισε. Είδα κάτι εικόνες οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Και έναν κύριο γραβατωμένο με μια ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Τρέχαν τα νερά πάνω από τη στέγη. Κάθε άλλο παρά εικόνα Ευρώπης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ο κ. Μηταράκης, που λέει ότι περιμένω να δω τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ τα έργα, λέει, μόλις ολοκληρώθηκαν, μόλις έγιναν. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, για να δούμε συνοπτικά τι γίνεται με την κακοκαιρία, με τα σχολεία τα κλειστά και όλα τα δεδομένα σε αυτό το μέτωπο, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιες ώρες ακόμα. Τα μάτια στις 14, έλα, Γιώργη.
3: Γεια σας, από μένα να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Στην περιοχή του, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας, υπάρχουν αναφορές για βλάβη στην ηλεκτροδότηση, ναι, από 2 και 20 εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μάλιστα με πάρα πολλές αναφορές, και μάλιστα αυτή η βλάβη επηρεάζει Σπάτα, Αρτέμιδα, Παλίνη, πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από μία βλάβη. Πραγματικά είναι μία βλάβη έκτακτη, δεν είναι προγραμματισμένη, και γι' αυτό λοιπόν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εκεί πέρα κάτοικοι. Μάλιστα. Των περιοχών αυτών.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, δεύτερον, μην ξεκινήσετε να πάτε λιμάνι Πειραιά. Δεν θα φύγει πλοίο σήμερα, παρά μόνο κάποια συμβατικά για Αργοσαρονικό και τίποτα άλλο. Μην ξεκινήσετε, δεν θα μείνετε εκεί στο λιμάνι.
2: Ας πάρουν ένα τηλέφωνο πρώτα,
3: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Δηλαδή ούτε τα πρωινά τώρα, ούτε τα μεσημεριανά.
2: Μάλιστα.
3: Και το ίδιο και για Ισχύ και για Λαύριο. Mm-hmm. Άντε μήπως γίνει κανένα από τη Ραφίνα, αλλά πάλι όπως είπες θα επικοινωνήσουν.
2: Ένα τηλέφωνο πρώτα αυτό, για σιγουριά, ή λοιπόν, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
3: Τώρα, κάποια προβλήματα που είχαμε στην κυκλοφορία παλιάς Νικαίου Οδό Αθηνών Κορίνθου, Ομυρίδους και Λίτσι εκεί στον Πειραιά, έχουν αποκατσαστεί. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτά τα σημεία.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί πραγματικά στο Πέραμα, για παράδειγμα, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, έπεσε πάρα πολύ νερό.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάποιους μικρούς δρόμους ίσως να υπάρχουν ζητήματα με συσσόρευση υδάτων. Προσοχή στην οδήγηση.
2: Ναι, και στον Ασπρόπυργο, μου λέει ο Θανάσης, στο νου σας, υπάρχει και πολύ αέρα σε κάποιες περιοχές. Τα μάτια σας 14, όπου έχει πλευρικούς ανέμους στην Αττική Οδό, εκεί προς τη μεριά του Ασπροπύργου. Πάμε.
3: Και ειδικά τα μηχανάκια, δηλαδή όσοι οδηγείτε μηχανή, δίκυκλο και όλα αυτά, προσοχή. Μάλιστα. Με χαμηλή ταχύτητα.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα, Σκιάθος και Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
2: Μάλιστα.
3: Και αρκετές σοβαρές πλημμύρες στη Σκιάθο. Μάλιστα έχουν παρασυρθεί και αυτοκίνητα στη Σκιάθο προς τη θάλασσα. Χρειάζεται εκεί προσοχή. Συνεχίζεται εκεί στο νησί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ και το μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε Αγία Άννα, Λίμνη Εύβοιας, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι κι αλλιώς εκεί θα είναι τα σχολεία κλειστά, δηλαδή κλειστά σχολεία θα είναι σε όλους Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα, γιατί το κύμα κακοκαιρίας και σήμερα Τετάρτη θα μετακινηθεί προς εκεί. Επίσης χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά, σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάριστο, κάτω, δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Okay.
3: Για εδώ στην Αττική όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Όλα όμως.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά από κάποιο δήμο, πόσο μάλλον ούτε από την περιφέρεια. Υπάρχει μόνο μια σύσταση τώρα το πρωί που θα πάτε σχολείο, δηλαδή 8, 8 και 4, να... αν έχουμε κάποια βροχή και όλα αυτά, ή αν έχουμε κάποιο σημείο που έχουν συγκεντρωθεί νερά και όλα αυτά.
2: Θέλει προσοχή.
3: Προσοχή πώς περνάμε, προσοχή πώς περνάμε, χωρίς να τρέχουμε και όλα αυτά.
2: Okay,
3: οι κόκκινες περιοχές παραμένουν. Τις ξέρετε.
2: Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους στα μάτια σας 14, όπου έχουμε ισχυρούς ανέμους. Γιώργη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά Ελένη από την Καβάλα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα με κρύο και βροχή, κανονικός χειμώνας. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σοφία στη Σπάρτη. Σοφία, τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα στη Σπάρτη? Γεια σου Νίκο από το Μοσχάτο, καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Γαρδίκι, καλημέρα στο Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, καλημέρα και στο Σπύρο στο Βοτανικό. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και μου έχετε στείλει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Παναγιώτη. Μου λέει: μη βιαστείς να βγεις στη σύνταξη, μου λέει. 10 χρόνια έχω βγει, λέει, και ζητάω ταξί για να κάνω κούρσες. Θα μιλήσουμε με τα ταξί αργότερα για τα ηλεκτρικά ταξί. Πώς ένας ιδιοκτήτης και φίλος που είχαμε κουβεντιάσει πριν κάποιο καιρό, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει το ηλεκτρικό ταξί στην Αθήνα. Λοιπόν, Θανάση, το είπα, το νου σας στον Ασπρόπυργο έχει πολύ αέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Η φίλη μου η Ελένη, 14 βαθμούς στο Δίλεση, πριν από κάποια ώρα που μου έχει στείλει το μήνυμά τη. Και. Αέρας, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος είναι φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, ότι έχει αρκετό αέρα στον Άγιο Στέφανο και έχει και βροχή στη Σταμάτα. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Διβάνης. Βροχή λέει στην Κορινθία, ιδιαίτερα λέει στο Ζευγολατιό, έχω μετρήσει από χθες 32 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, έχει βρέξει στην Κορινθία πλέον. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου στο Περιστέρι που είναι οδηγός σχολικού. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με τις τιμές των καυσίμων. Στο Ρέθυμνο, για Εκάρα 10 η ώρα παίζει σήμερα με τη Σαχτάρ. Εντάξει, το γήπεδο που έχει δηλώσει η Σαχτάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη η ΑΕΚΑΡΑ από χθες, για να δούμε τι θα δούμε. Απόψε το βράδυ στις 10. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για δουλειά. Τα πάμε και νωρίτερα. Γεια σου Ιωάννα. Καλό βράδυ στο Μόντρεαλ. 7 βαθμούς Κελσίου μου λέει είμαστε εμείς εδώ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Και ο Σάββας από ό,τι βλέπω ΑΕΚΑΡΑ είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Ρουμπίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Γιάννη. Την Παρασκευή, λέει, έχασαν τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις Motor Oil δύο εργάτες. Ναι, το όμα νομίζω υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία και το πόσο βαριά ήταν τραυματίες οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση καταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στο Βαλάντι, στον Ασπρόπυργο, το φορτηγό κάνει κούνια μπέλαλη. Προσοχή στους δρόμους που φυσάει. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι λέει, να κλείσουν οι σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανένα? Καλά, σωστό είναι αυτό ως άποψη, για να κλείσω, με αφορμή τις προτάσεις των Πριτάνων για την δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να θέλουν να έχουν δηλώσει κάποιες από αυτές τις σχολές. Αλλά είναι σίγουρο ότι τόσες πολλές σχολές παιδιά που υπάρχουν ενδεχομένως να μην έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά, προς το παρόν διαφημίσεις. Πάμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
9: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
22: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
21: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
22: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
23: Bella FM

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θηλώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Προειδοποίηση από το 112 δέχθηκαν και οι κάτοικοι στην Εύβοια που μέσα στη νύχτα σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους στην Εύβοια καθώς και σε Σκιάθος, Κύρος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε παρόσω ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Γκιλφόιλ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
4: Κύριε Πρόεδρε,
3: αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης στο Δωρικάκος. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ος Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές
4: να
5: υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
4: μπορεί
5: δυνατόν.
4: Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο χθες ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμπους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
6: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκηκε και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάλισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελώνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατασαράη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη λεωφόρο Κηφισού. Λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και εκεί, φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί. Λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Βερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική. Έχει συννεφιά σχεδόν σε όλο τον ομό. Όμως οι βροχές αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν εξασθενήσει αρκετά και είναι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα εξακολουθήσουν για αρκετές ώρες ακόμα σε αυτές τις περιοχές για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ και εδώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά περιοδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρό θα βελτιωθεί, στις περισσότερες περιοχές δηλαδή εκεί έχει σταματήσει η βροχή, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Τα 10 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να...

0: να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
1: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 7 και 19 είμαστε εδώ. Είναι Τετάρτη, ακούσατε τα του καιρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Αυτονόητα τέλος πάντων λέμε για να επικοινωνήσουμε. Τα στοιχεία που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τη Σκιάθο όσον αφορά τα ζητήματα της κακοκαιρίας εκεί και της βροχής η οποία έχει πέσει δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο και αυτό έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή στα πολιτικά της Εύβοιας, που λέει ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας στην ευρύτερη περιοχή εκεί, 14. Στη Σκιάθο το μισό νησί δεν έχει ρεύμα, όπως προβλήματα με την ηλεκτροδότηση φαίνεται να υπάρχει και στη Σκόπελο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό, την πυροσβεστική υπηρεσία, στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Συνολικά στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις στην πυροσβεστική για τα ζητήματα της κακοκαιρίας. Στην Εύβοια 20 κλήσεις. Στην ευρύτερη περιοχή στο νησί 19 κοπές δέντρων, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί. Στη Σκιάθο 2 αντλήσεις, 1 σε ξενοδοχείο και 1 λέει σε ένα σκάφος στην Προβλήτα, και 3 κοπές δέντρων. Στο Βόλο 1 αντλήση υδάτων και 4 κοπές δέντρων, και στη Σκόπελο 1 κοπή δέντρων. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και με τη συνδρομή των συναδέλφων όσον αφορά την κακοκαιρία. Εντάξει, προσεκτική επαναλαμβάνω. Θα πάμε στα μηνύματά σας, θα τα δούμε και στην πορεία για να είμαστε εντάξει. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, έχω τα στοιχεία του βεβαίως εγώ. Είναι οδηγός ηλεκτρικού ταξί, τον κάλεσα για να δούμε λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, η ζωή, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Δηλαδή, τι κόστος και επίσης φθορές. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο ο Γιάννης το έχει στην κατοχή του περίπου 10 μήνες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχω 10 μήνες το όχημα.
0: Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα?
1: Έχω κάνει 63.000 χιλιόμετρα.
0: Έχεις κάνει, ε. Άρα λοιπόν τη μέρα πόσο σου κοστίζει όσον αφορά το ρεύμα που πρέπει να φορτώσεις το όχημα? Πόσα χιλιόμετρα καταρχήν σου βγάζει?
1: Χιλιόμετρα με το 60% της μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Περίπου στα 300 χιλιόμετρα εντός της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χρειάζεσαι, εντάξει, Γιάννη, χρειάζεσαι τόσα ή

0: θέλεις παραπάνω. Δηλαδή θέλω να πω σε...
1: περίπου...
0: Ναι, στη βάρδια
1: σου. Εγώ περίπου αυτά χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύω μόνος μου το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ταξιόρες είναι 12-14.
0: Ναι, μέσα στην κίνηση. Ε? Μέσα στην κίνηση. Μέσα στην κίνηση.
1: Ναι, ναι. Στην ακινησία.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης που λέμε. Μου έλεγες όμως ότι εσύ έχεις την ευκαιρία, καταρχήν μιλάμε για την δυνατότητα να πηγαίνεις στο σπίτι εσύ και να έχεις μηχανισμό για να φορτίζεις, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό, να πούμε,
0: ναι,
1: να
0: αυτό έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Δύο πραγματάκια. Γιώργο, το ηλεκτρικό ταξί συμφέρει υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχεις πάρκινγκ και να φορτίζεις στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο σπίτι σου θα σου κοστίσει 15,
0: ναι,
1: 17.
0: Ανάλογα τι έχεις όσον αφορά το
1: σπίτι. Τι πρόγραμμα
0: ναι,
1: έχεις κιλοβάτωρα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις πόσο είναι όταν θα πας να φορτίσεις έξω?
0: Πόσο?
1: 50 και 60 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Ακόμα όμως και με τα 50 ή τα 60 λεπτά, με βάση κάποια στοιχεία που μου έστειλες, μπορεί να σου βγαίνει φθηνότερο σε σχέση με το αν έχεις πετρέλαιο, ας πούμε, που τώρα είναι πανάκριβο.
1: Γιώργο, ναι, θα σου βγαίνει φθηνότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, να σε βάλει, να σε υποχρεώσει να κάνεις μια επένδυση για... να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κάνεις μια εξέλιξη στο ταξί, στα αυτοκίνητα, να μην ρυπαίνουν. Πολύ καλά. Ωραία. Βοήθησέ τη.
0: Ναι.
1: Δεν να γίνεται.
0: Πω, τα προγράμματα...
1: Ακόμα και αυτή την επιδότηση που ακούμε,
0: ναι,
1: από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών εδώ και κανένα χρόνο, ακόμα αυτή δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Ακόμα αυτή δεν
0: είναι. Εσείς είχατε προγράμματα. Ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν προγράμματα τα οποία.
1: Γιώργο, όχι. Εγώ το πήρα τα μάξη τέλος 25.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα πρόγραμμα. Είχε σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από το Φεβρουάριο.
0: Άρα 25. Η επένδυση ήταν δικιά σου, με λίγα λόγια. Σωστά.
1: Η επένδυση ακριβώς ήταν δικιά μου.
0: Ναι. Σέρβις έχει χρειαστεί στους 10 μήνες που το κυκλοφορείς?
1: Όχι, μέχρι τώρα όχι. Από σέρβις δεν έχει χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, Γιώργο, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Απλά δεν βοηθάει το κράτος ούτε με την επιδότηση, ούτε με το θέμα της φόρτισης. Αν δεν
0: με τη φόρτιση,
1: αυτός
0: πώς,
1: δύο...
0: Γιάννη, με τη φόρτιση πώς να βοηθήσει? Τι, να σου δώσει,
1: να επιδοτήσει,
0: να σου δώσει καλύτερο τιμολόγιο?
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, προφανώς είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
0: Να σου πω κάτι. Στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπω και στα ερωτήματα των ακροατών, έχει προκύψει,
1: ναι,
0: επιβάρυνση με βάση το δεκάμινο που τα έχεις στα χέρια στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Είναι πιο ακριβό το λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι σου.
1: Ναι, λογικό είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Συμπαρασύρει όλα.
0: Την κατανάλωση, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, συμπαρασύρει όλα.
0: Γιάννη, ξέρουμε πόσα οχήματα ηλεκτρικά κυκλοφορούν ως ταξί στην Αθήνα? Έχουμε μια γενικότερη εικόνα?
1: Όχι, μια γενικότερη εικόνα δεν έχω, Γιώργο.
0: Ναι. Εσύ
1: είναι
0: βλέπεις, ρε,
1: περίπου κάτι που είχα διαβάσει, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες, ήταν περίπου τα 400.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται ο κόσμος, γιατί ο άλλος έπαθε ζημιά. Ναι. Είναι ασύμφορο να φτιάξει τα μάξι. Παίρνει πλέον μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το κράτος να πάρει χαμπάρι και να κινηθεί γρήγορα.
0: Πόσα είναι τα συνολικά τα ταξί στο λεκανοπέδιο?
1: Είναι περίπου τα 14.000.
0: Άρα, άμα μιλάμε για 400 ηλεκτρικά, τίποτα δεν είναι. Είναι σταγόνα στον
1: ωκεάνο. Τίποτα, όχι. Τίποτα. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Οι πελάτες, Γιάννη, για να κλείσουμε, είναι ευχαριστημένοι? Δηλαδή το κουβεντιάζουν το γεγονός ότι κυκλοφορεί?
1: Και βέβαια το κουβεντιάζουν και βέβαια τους αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οι πελάτες και οι συνάδελφοι θετικοί είναι. Δεν είναι αρνητικοί.
0: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι τα οικονομικά.
1: Προϋποθέσεις.
0: Γιάννη...
1: Από παντού δεν έχουμε καμία βοήθεια. Από παντού. Ούτε στο θέμα της εργασίας μας. Πολλά. Μας κυνηγάνε πολλά και σε υποχρεώνει. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, Γιώργο.
0: Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Φωτεινή μου λέει, εδώ λέει στη Νίκαια, μέρες, λέει, με τέτοιο αέρα παίζουμε στοιχήματα οι γείτονες. Ποιο δέντρο θα πέσει, λέει, από τον αέρα, από αυτά που είναι στις μικρές πλατείες που βρίσκονται, λέει, στις παρόδους των οδών, πάνω από τη Λαοδικίας. Ο Δήμος λέει, παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί αρκετές φορές, δεν έχει μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό. Τάκη, από το πρωί, από τις 6 παρά 5 που βγήκε το απαγορευτικό, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα για τα λιμάνια του Λεκανοπεδίου, εδώ στο Sky έχουμε ενημέρωση. Γιατί ήμουν και παρόν όταν υπήρξε η ενημέρωση από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ τη νύχτα. Τώρα, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε κιόλας, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ που προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με Mild Hybrid κινητήρες

0: 4.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοια υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες σε όλους όσους έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική, ας πούμε, που λέει ήταν στη Δράμα, πήγε στην Κεραμωτή για να περάσει τη Θάσο. Περιμένουμε, λέει, για ενημέρωση αν θα γίνουν τα δρομολόγια τώρα αυτό πριν από 20 λεπτά περίπου. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή που βρέχει και κάνει κρύο 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Λευτέρι. Στο Κρυονέρι, λέει, έχει πολύ αέρα. Έχει πέσει και δέντρο, λέει, στην οδό Ασκληπιού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάληρο, τους χαιρετισμούς μου, να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό, πού είναι, στην Αττική Οδό είναι αυτό. Όχι, ανέβασμα λέει και Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργυρό που έφυγε Κίμπελι, έλαντε, πού να ξέρω κι εγώ. Είχαν λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι οι αρτοποιοί είναι φίλοι μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία. Αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων, και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα αίτημα το οποίο έπεσε πάνω στο τραπέζι, έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι φούρνοι και αρτοποιεία θα είναι αυτά μόνο που παράγουν ψωμί και όχι αυτά τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μέσα στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Μόνο αυτοί που ψήνουν ψωμί θα λέγονται αρτοποιεία, θα λέγονται φούρνοι. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, Θεσσαλονίκη κρυώνεται καταρχήν, έχετε κρύο?
1: Θεσσαλονίκη βρέχει από χθες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Βροχή καλή είναι, ζημιές θα μην κάνει.
1: Μουλιάζουμε. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζημιές εδώ, γιατί ευτυχώς η πόλη
0: πάνε στη θάλασσα.
1: Πάνε στη θάλασσα.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την ιστορία της ενέργειας? Ξέρω ότι γενικότερα οι αρτοποιοί και οι σύλλογοι ανά την επικράτεια των αρτοποιών ζητούν ενίσχυση. Γιατί λέει ότι είμαστε μικρές μεν, αλλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες μας κοστίζει ακριβά το να βάλουμε μπροστά και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για να παραχθεί ό,τι παράγεται στα αρτοπία.
1: Έτσι είναι και μας κοστίζει συνεχώς ακριβότερα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε η ενέργεια έχει ανέβει ένα 35-40%, το αέριο έχει τριπλασιαστεί, το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε στην πολιτεία, γιατί την προηγούμενες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί στην προηγούμενη κρίση, αναγνώρισε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είχαμε πάρει τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η επιδότηση χθες. Κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει το αρτοπείο, δηλαδή το τέλος Οκτωβρίου το κάθε αρτοπείο θα επιβαρυνθεί με 1.500 ευρώ παραπάνω μόνο στο κομμάτι της ενέργειας. Όποια και είναι αυτή, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Βάζουμε τώρα και μέσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχουμε αυξήσεις, ενώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείται.
1: Έχουμε αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορικών από τις εταιρείες που μας μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Ναι. Όλο αυτό το μείγμα δεν θα αφήσει το αρτοπείο να αντέξει.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαμε πολλά κλεισίματα την προηγούμενη πενταετία, 1.500 αρτοπία έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλα. Και από τη μια δεν είναι ότι κλείνουν μόνο τα αρτοπία. Κλείσαν 1.500, ανοίξαν όμως 600 σημεία πώλησης κατρεστημένου ψωμιού. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν προψημένο ή κατρεστημένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το τρίτο μνημόνιο γίνανε αυτά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην ουσία να εξισώνεται μία παραγωγική διαδικασία ενός χειροποίητου φρέσκου προϊόντος με μία μαζική παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος, γιατί αυτό είναι το προψημένο και το κατρεστημένο. Αυτό λοιπόν έχει καταρχήν παραπλανάται ο καταναλωτής, γιατί το κατρεστημένο ψωμί από το φρέσκο έχει πολλές διαφορές όσον αφορά τη γεύση, την όψη, τη διατρισιμότητα. Δεν έχει όμως διαφορά στη μυρωδιά. Όταν ψήνεται ένα κατρεστημένο ψωμί και ένα φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και επειδή το σύνηθες είναι, αν το κάνουμε όλη η εικόνα, μπαίνοντας σε μία υπεραγορά, τι βλέπετε πρώτα? Αυτό το κομμάτι του ψωμιού. Γιατί προσπαθεί να τραβήξει τον πελάτη με τη μυρωδιά. Εκεί λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται, οσφρίζεται τη μυρωδιά και βλέπει τη λέξη φούρνος και συγχαίεται και παραπλανάται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές, με όλους όσους έχουν διατελέσει υπουργούς ανάπτυξης, πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Όλο υπήρχαν προβλήματα ότι να περάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, να βγούμε από τα μνημόνια, να. Όλα αυτά έγιναν. Το πρόβλημα όμως αυτό με την ονομασία παραμένει.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς επιμένετε και λέτε ότι κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ονομαζόμαστε φούρνοι και αρτοπία.
1: Προφανώς φούρνος, ναι, είναι αυτός, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι, ο οποίος ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, τη ζύμωση, το πλάσιμο, το ψήσιμο και την πώληση στον καταναλωτή, που κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε τι είναι φούρνος, θα σας πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ένα κομμάτι της διαδικασίας, μόνο το ψήσιμο, να το ονοματίσουμε φούρνος, γιατί επιχειρούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει και διαφάνεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκτός και αν, γιατί τελευταία νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι αυτή είναι η τάση, η πολιτεία θέλει να μπει σε αυτή τη χώρα μόνο η βιομηχανία και οι μαζικές παραγωγές. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα φούρνος. Εμείς ζητήσαμε επιδότηση πριν από 25 μέρες στέλνοντας επιστολή στο Υπουργείο, αλλά είδαμε ότι πρώτη στη σειρά, την προηγούμενη Τετάρτη πριν μια εβδομάδα, η βιομηχανία πήρε μια επιδότηση για όλους τους υπολείπους, ήταν η μέρα Τετάρτη.
0: Πόσους φούρνους έχουμε συνολικά, Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 αρτοπία. Ήμασταν 13.5, αλλά είμαστε 12.000.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς με αυτό το ενεργειακό τσουνάμι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και άλλο. Δεν θα αντέξουν τα αρτοπία. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή και για αυξήσεις, η επιβάρηση του αρτοπίου είναι τέτοια που καμία αύξηση δεν μπορεί να την αντισταθμίσει. Να μας φέρει δηλαδή στα βάρκα ή στα πανιά.
0: Έχουν καταγραφεί αυξήσεις πάντως. Εγώ το βλέπω και στο δικό μου το αρτοπίο και στη γειτονιά μου και μου λέει ο άνθρωπος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι είτε μία το ζήτημα της ενέργειας, είτε μία το ζήτημα των πρώτων υλών οι οποίες ακριβαίνουν, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε. Αλλά αυτό, ξέρετε, ταυτόχρονα μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πελάτη, ο οποίος παίρνει λιγότερα πράγματα. Δηλαδή και προτιμάει να πάει στα σούπερ μάρκετ να πάρει ψωμί, που μπορεί να μην το θέλει, γιατί εκεί θα το βρει φθηνότερο.
1: Αυτό είναι ένας μύθος. Κάνουμε συνεχώς τιμοληψίες και εκεί είναι αυτό το δεύτερο παράδοξο. Ότι το ψωμί πέραν ενός κράχτη που μπορεί να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, έτσι ένα ψωμί που έχει πολύ χαμηλή τιμή,
0: mm-hmm.
1: όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβότερα από την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος στο φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σιγά σιγά από την οικονομική δυσκολία που έχει ο κάθε καταναλωτής, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα, γι' αυτό και έχουμε και επιστροφή στο φούρνο. Εδώ ο καταναλωτής έχει τη βεβαιότητα. Εμείς τώρα κάναμε.
0: Καλά, θα κάνει και παράπονα, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ο φούρνος είναι και προσωπική σχέση.
1: Προφανώς.
0: Το κρεοπολείο, το φαρμακείο κλπ. Είναι προσωπική σχέση με τον πελάτη.
1: Δηλαδή, η προηγούμενη αύξηση που έγινε σε όλα τα αρτοπία ήταν με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε το φαινόμενο ότι κανένας καταναλωτής δεν είχε διαμαρτυρηθεί με τη σκέψη ότι τι να κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, έχουμε βάλει πλάτη.
0: Τώρα έχουν καταγραφεί, Πρόεδρε, έχουν καταγραφεί αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία έχουν και πιο σοβαρό κοστολόγιο με πολύ περισσότερα άτομα προσωπικό.
0: Ναι, και θα υπάρξουν και καινούργιες αυξήσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
1: Αν η πολιτεία δεν οργανωθεί όσον αφορά το κομμάτι του μεταφορικού κόστους που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνηση και του ενεργειακού κόστους, προφανώς και θα υπάρξουν, θα κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι, υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να κερδίσει παραπάνω χρήματα και υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να διατηρηθεί. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα καθίσει να δουλέψει, πόσο μάλλον το ίδιο και ο αρτοπιός, όταν βλέπει ότι τα έξοδα
0: είναι περισσότερα από τα έξοδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλσα Κουγκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Όλων των αρτοπιών της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, φίλε ακροατή, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε στο ES One Go Shop.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την δική σας επιχείρηση. Θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικά, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Ο Νικόλας, καλημέρα, μας έχει στείλει και φωτογραφία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, στο ρεύμα στο ύψος Νέας Περάμου. Έχει πέσει ένα δέντρο Μεταξύ Μέγαρα και νέο πέραμα. Λοιπόν, το νου σας προσεκτική παρακαλώ. Φαίνεται τώρα εντάξει στη μέρα, τα μάτια σας 14. Κύριο Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
13: Γρήγορα, πολλή κίνηση, κυρίως στην Κηφισού και μάλιστα η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, αλλά ξαναπιάνει κίνηση μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Η Κηφισία ζώρικη, ο Σκαραμαγκάς αρκετά ζώρικος, άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Βλέπω καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε, Σάμο. Λέρο, βροχή στη Σκύρο, βροχή στη Βόρεια Εύβοια, συνεχίζει να βρέχει Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Όπως επίσης και Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Αυτά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για το ζήτημα των αποζημιώσεων όσον αφορά τις ζημιές που είχαμε στην Κρήτη. Για να δούμε αν έχουν γίνει καταγραφές και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αποζημίωση, ξαναλέω, των συμπατριωτών στην Κρήτη από την τελευταία κακοκαιρία. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
14: Καλημέρα κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα όσον αφορά τις καταγραφές καταρχήν, αν έχουν ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις?
14: Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα, την μέρα που πήγαμε και κάναμε την σύσκεψη, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, μετά την εκτόνωση του φαινομένου.
0: Ναι.
14: Είχαμε ξεκινήσει και τις καταγραφές. Σήμερα βρισκόμαστε με βάση τα χθεσινά στοιχεία, χθες το βράδυ.
0: Ναι.
14: Έχουν γίνει 171 αυτοψίες σε κίτρινα, σε πράσινα σπίτια και 17 αυτοψίες σε κίτρινα, τα οποία όμως δεν είναι όλα σπίτια, είναι 5 σπίτια, 2 επαγγελματικοί χώροι και τα υπόλοιπα είναι αποθήκες και στάβλοι. Συνεχίζονται οι καταγραφές. Οι καταγραφές, να ξέρετε, τα συνεργεία μας θα βρίσκονται στην περιοχή όσο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι καταγραφές κάτω από τις υποδείξεις τις οποίες έχουμε από τις δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
14: Νομίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Άρα μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, πόσο θα χρειαστεί?
14: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, αυτό το οποίο έχουμε συνεννοηθεί όπως κάναμε και στις πυρκαγιές τις οποίες είχαμε το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 2 ή 3 αυτοψίες,
0: ναι,
14: γίνεται μία αυτοψία μόνο από εμάς. Οι Δήμοι θα ορίσουν μία ημερομηνία όπου οι πολίτες με το Ε1, το Ε9 και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης θα πάνε να κάνουν την αίτησή του στο Δήμο και με το που θα μας στείλει ο Δήμος στο έγγραφο, το οποίο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο, μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα όπως κάναμε και σας είπα πριν από λίγο πάλι και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί στο νησί, ούτως ώστε να συνδυάσει η κυβερνητική επιτροπή και να εγκρίνει τα απαιτούμενα κονδύλια για να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλων αυτών των υποδομών οι οποίες πάθαν τις ζημιές μέσα από αυτή την
0: κίνηση. Εκεί θα υπάρχουν και υποψιάζομαι και μελέτες. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
14: Προφανέστατα. Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν.
0: Τεχνικά δελτία, μάλιστα.
14: Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο είπαμε ήταν ότι δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, ούτως ώστε να κάνουν τα τεχνικά δελτία τους οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να μας τα αποστείλουν και εμείς να συνεδριάσουμε και να εγκρίνουμε τα χρήματα. Παράλληλα, να σας πω ότι και χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αυτό θα ρωτήσω τώρα για το αζωικό κεφάλαιο τώρα,
14: ναι,
0: το κομμάτι αυτό.
14: Αυτό είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει
0: δεν
14: με
0: αφορά
14: την Αγροτικής Ανάπτυξη. Αλλά και χθες έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού, κυρίως από το πέδιο Λασιθίου. Ούτως ώστε να δρομολογηθούν και εκεί τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ναι, και εκεί θα υπάρξουν, από όσο γνωρίζετε, γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης εφόσον γίνει κατάλληλη απογραφή, θέλω να πω,
14: αυτή,
0: η διασταύρωση των στοιχείων, έτσι.
14: Αυτή η προσπάθεια γίνεται και αυτή τη βούληση έχει πολιτεία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα,
0: ναι,
14: γύρω στο να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Άρα αυτό το σχέδιο μελετάνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις του πληγέντου.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι, ξαναλέω, ένα παράλληλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει μέσα σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά.
14: Ναι, εντάξει,
0: κομμάτια.
14: Αλλά εμείς βλέπουμε ενιαία, όπως είδατε και μέσα από την επίσκεψή μας και τον συντονισμό τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες, μεταξύ των υπηρεσιών και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς τα βλέπουμε ως ένα ενιαίο κομμάτι,
0: okay,
14: που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
0: Ωραία, και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος ακροατής, που σημαίνει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ότι μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί σήμερα μιλάμε για τη 14η μέρα του μήνα, θα έχουμε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων.
14: Προφανέστατα, μπορούμε να έχουμε και νωρίτερα. Αρκεί οι πολίτες να πάνε στους Δήμους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτά τα οποία σας προείπα.
0: Μάλιστα.
14: Και οι Δήμοι να μας στείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να τους κλειώσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υφυπουργέ, για την επικοινωνία. Καλημέρα
14: ευχαριστώ.
0: Μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για να παρακολουθούμε και λίγο την ιστορία αυτή. Να σας πω ότι χθες, ρωτώντας λίγο έτσι την ιστορία των κομματιών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και κτηνοτροφία, το οροπέδιο Λασιδίου που έχει πάθει και τη μεγαλύτερη ζημιά, μου λέγανε ότι μιλάμε για περίπου, λέει, 9.000, 8 με 9.000 στρέμματα πατάτας τα οποία έχουν καταστραφεί, αλλά εκεί και υπαίθρια κηπευτικά, λέει, τα οποία έχουν πάθει σημαντικά ζημιά. Μιλάμε, λέει, για μήλα, για αβοκάντο, για κάστανα, και πρέπει να γίνει η καταγραφή, ενώ και για το ζωικό κεφάλαιο φαίνεται και εκεί να υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Όμως εδώ υπάρχει, λέει, και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν, διότι πολλά, λέει, από τα ζώα τα οποία δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι ενδεχομένως να μην υπήρξαν και ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν, λέει, κάποια, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου. Άρα και εκεί, επειδή υπάρχουν και ζητήματα, θυμίζω, να μην τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για μια ακόμα φορά. Το νου σας όσον αφορά τα καιρικά, τα οποία θα τα δούμε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις οι οποίες έρχονται και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα και σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
21: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ένας δρόμος τραγούδια με την
1: Προσωπικά
0: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Πέλα FM.
8: Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεση έγινε χθες και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο συννεφιασμένο βροχερό μουντό πρωινό μας σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εύχομαι εννοείται πρώτα απ' όλα να ανταπεξέλθουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και εσείς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε την πατρίδα μέσω διαδικτύου και εμείς που κατοικούμε στην πατρίδα και με τα ζητήματά μας ο καθένας και τα ειδικά και τα γενικότερα και κυρίως αυτή η καταιγίδα εν πάση τόσο ότι αυτό το καιρικό σύστημα να περάσει με έναν τρόπο να αφήσει νερό μεν στους ταμιευτήρες αλλά μην κάνει καταστροφές. Καλή δύναμη λοιπόν αδέλφια Αθηναίες Αθηναίοι και της Ελλάδος. Αρχίζω με το συμπατριώτες, να με συγχωρείτε αλλά απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στα αδέλφια της Αθήνας διότι εσείς κινείστε με έναν τρόπο εκεί στην πόλη σας όποιο είναι το κυκλοφοριακό σας αλλά εδώ το κυκλοφοριακό είναι μαύρη ταλαιπώρια οπότε γι' αυτό και η ευχή για τους φίλους και τις φίλες του Λεκανοπεδίου που συνοστίζονται και σήμερα στους κεντρικούς και μη δρόμους της πόλης. Η ιστορία με την... Κοιτάξτε, η σημερινή εκπομπή δεν θα καταφέρω να ασχοληθώ πολύ με mail και μηνύματα διότι έχει ένα ρυθμό λίγο αυτό που λέμε μαγκαζινέ. Αυτό είναι ότι θα έχουμε πολλούς καλεσμένους οι οποίοι θα αναφερθούν στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας του τελευταίου 24ωρου, 48ωρου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις τιμές των προϊόντων, αυτά που μας ενδιαφέρουν εννοώ, για τις επιδοτήσεις και τα σχετικά. Θα έχουμε τον Γιώργο Αλογοσκούφη για το θέμα των ομολόγων στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι νομίζω ότι η ιστορία της Γκιλφόιλ δεν είναι ευχάριστη πρώτα απ' όλα. Και δεν είναι ευχάριστη για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα μας και για την κυβέρνηση, με την οποία, η οποία διοικεί τη χώρα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα η η πρέσβης που ήρθε πριν από ένα χρόνο να φεύγει ένα χρόνο μετά και να φεύγει με έναν τρόπο που είναι επί της ουσίας διώξιμο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τώρα, το αν ήταν ικανή ή έκανε, δεν έκανε πράγματα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη αξιολόγηση. Αν υπάρχουν συμφέροντα που τις πρόχουν, είναι μια άλλη πλευρά. Αν υπάρχει αντιπαλότης μεταξύ Μπάρακα Αθήνας και συμφερόντων Τουρκίας και συμφερόντων Ελλάδη, άλλη παράμετρος. Η συμπεριφορά της, άλλη παράμετρος. Η αμερικανική δημοσιογραφία, η οποία είναι από μόνη της ένα κεφάλαιο, δηλαδή λέμε για αυτές τις αλλαγές που επέφερε ή τους αγωνίες και τους φόβους ότι πιθανώς η προεδρία Τραμπ να επέφερε πλήγματα στα δομικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής δημοκρατίας. Να όμως που εκεί ο τύπος, και αναφέρομαι σε μια εφημερίδα του Ρόμπερτ Μέρντοκ, που επιμένει στις πληροφορίες και συνεχίζει να γράφει, αφορά ακόμη και στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, βέβαια, να σας πω την ίδια, είναι μια απογοήτευση για το δεξιό κόσμο, έτσι για να τα λέμε όλα. Ξέρω, πάρα πολλοί επενδύσατε πάνω του της δεξιάς παρατάξεως που είσαστε εδώ στη συντροφιά μας την πρωινή και είπατε να επιτέλους ήρθε ένας πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αποδεικνύεται πρόεδρας. Είναι άλλο το πρόεδρος και άλλο το πρόεδρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του και για την οικογένειά του. Συγγνώμη που θα το πω τώρα έτσι, όχι δεν θα το πω, γιατί θέλω να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου, τον πολύ νεαρό, τον φίλο Δημήτρη, και δεν θέλω να του βάζω κακές λέξεις, να ακούει από μένα κακές λέξεις. Καλέ μου Δημήτρη, καλό σχολείο σήμερα. Πάει σε παιδικό σταθμό ο φίλος Δημήτρης, ο πολύ πολύ νεαρός μας φίλος, και κάθε πρωί όταν μπαίνουν το πρωί με τον πατέρα του στο αυτοκίνητο, λέει μπαμπά να ακούσουμε τον κύριο Άρη. Τώρα ο κύριος Άρης δεν μπορεί να λέει κακές λέξεις, οπότε Δημήτρη μου καλό σχολείο σήμερα, να είσαι καλά αγόρι μου, καλή πορεία να έχεις στη ζωή σου, υγιής, δυνατός και πώς το λένε, καλή πρόοδο. Λοιπόν, τι έλεγα, λοιπόν, ναι, για τους δεξιούς δεν βγήκε καλός πρόεδρος, για τη δεξιά αντίληψη, που αυτό που λέμε τους ρεπουμπλικανούς με τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος είναι μάλλον ένας τύπος ο οποίος είναι για την πάρτη του. Τώρα, το που εμπλέκεται, τι δεν εμπλέκεται η κυρία Γκιλφόιλ να διερευνηθεί, προσωπικώς δεν γνωρίζω, αλλά λέω απλώς ότι, βρε παιδί μου, δεν βγάζει καλή εσάνς όλη αυτή η ιστορία. Κύριε φίλε, καλημέρα σας. Ορίστε εσείς τα εξειδικευμένα τώρα.
13: Καλημέρα, Άρη.
12: Καλημέρα σας.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρεσβευτικές θέσεις στον πλανήτη με τον αριθμό 196. Από αυτές, οι 104 είναι καλυμμένες και οι 92 έχουν παραμείνει χωρίς διορισμένο πρέσβη. Ο λόγος που δεν έχουν διοριστεί πρέσβεις στο σχεδόν 50% των πρεσβειών των Αμερικανικών, που δεν είναι μόνο σε χώρες, είναι και σε οργανισμούς, δηλαδή το 47% παραμένει κενό, είναι είτε γιατί έχουν προκύψει καθυστερήσεις στην γερουσία, στην αποδοχή δηλαδή που πρέπει να έχουν περνώντας από εκεί, όπως συνέβη και με την Γκιλφόιλ, που καθυστέρησε η άφηξή της κάποιες εβδομάδες λόγω του ότι η Δημοκρατική είχαν μπλοκάρει όχι μόνο τη δική της υποψηφιότητα αλλά και άλλες για λόγους δικούς τους, είτε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν καλυμμένες όλες αυτές τις θέσεις, ότι μπορεί δηλαδή σε επίπεδο επιτετραμένου να γίνεται η δουλειά, ή βέβαια γιατί από αυτούς που έχουν ήδη διοριστεί η πλειονότητα δεν είναι καν διπλωμάτες. Υπάρχει μια έτσι και αλλιώς αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με το διπλωματικό σώμα, δωρητές ας πούμε του κόμματος, φίλοι του Προέδρου, μπορούν να διορίζονται πρέσβεις.
12: Και ο κύριος Τσούνης δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία?
13: Βεβαίως, ασφαλώς. Και δεν αφορά αυτό, γι' αυτό μίλησα για πρακτική, για κοινή πρακτική να το πω καλύτερα, που δεν αφορά στον πρόεδρο Τραμπ.
12: Ναι.
13: Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Μόνο που στους προκατόχους του, οι θέσεις αυτές που καλύπτονταν από τους φίλους δωρητές ήταν λίγες. Και σίγουρα δεν ήταν οι περισσότερες. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, Άρη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, σε σχέση με την γραφειοκρατία και τους θεσμούς, Τον βλέπουμε ότι παρακάμπτει τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι αγνοεί τους θεσμούς, τον βλέπουμε ότι δεν έχει πάει να συζητήσει σε επίπεδο κογκρέσου ούτε αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, και ας πούμε ότι αυτό ήταν μια καταδρομική αποστολή η οποία πέτυχε απολύτως, αλλά ούτε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια δυσανεξία, για να το πω κομψά, του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τους θεσμούς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, για να το φέρουμε τώρα στα μέτρα των πρέσβεων, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύεται τη γραφειοκρατία, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει, της Ουάσιγκτον, αλλά και κυρίως γιατί θέλει να έχει ανθρώπους που είναι απόλυτα πιστοί σε αυτόν, όχι απαραίτητος απόλυτα ικανοί να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, έχει αποφασίσει να διορίζει πρέσβεις οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Τραμπ με κάποιον τρόπο. Δηλαδή πρέσβεις οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μαζί του και έχουν και καλή πρόσβαση σε αυτόν. Τώρα, δεν θα σταθώ στο τι λέγεται από κακές ή ρεαλιστικές γλώσσες σε σχέση με το πώς συνδέονται αυτοί οι πρέσβεις με οικονομικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να έχουν κατάληξη στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το καλό στην περίπτωση ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πράγματι είχαν απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ καλό για τον Ρούμπιο και γενικότερα για το θεσμικό οικοδόμημα, γιατί αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές παρακάμπτουν το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, παρακάμπτουν όλες τις διαδικασίες και μιλούν απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και μάλιστα έχουμε ήδη έναν άλλο πρέσβη που παραμένει στη θέση του για την ώρα, και αναφέρομαι στον Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στη Τουρκία, να το κάνει αυτό συστηματικά. Συστηματικά δηλαδή να κινείται πέρα από τα διπλωματικά ιωθώτα και στο εσωτερικό της Τουρκίας, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά κυρίως σε σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που την χάνει να είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή,
12: τώρα βέβαια, ναι, σωστά.
13: Το έχουμε πει.

0: Ανατολή τους τελευταίους σχεδόν 6 μήνες. Υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Είναι πολεμική κρίση. Ναι. Είναι κρίση πολέμου. Είναι πολεμική κρίση. Πώς το κάνουμε? Δεν είναι μια κρίση οικονομική, είναι πολεμική κρίση που έχει πολλές κρίσεις μέσα αυτή η κρίση, αλλά είναι πόλεμος επί της ουσίας. Ναι, και να ηγηθείς να είναι κενές. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος.
0: Δηλαδή, για να κατανοήσουμε, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρέσβεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, σε χώρες οι οποίες η κάθε μία από αυτές νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για τις εξελίξεις στην περιοχή.
1: Ναι. Τώρα, αυτή είναι η παράμετρος Ρούμπιο. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος του Βάνς, ο οποίος θα έρθει και αυτός αρχές του χρόνου στην Ελλάδα.
0: Ναι, πράγματι.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει και αυτός, να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την άλλη γωνία της Πνίκας. Δεν ξέρω, μπορεί να επιλέξει άλλη γωνία του Παρθενώνα.
0: Και ο Βάνς, ο οποίος, ναι, πράγματι, λόγω της θέσης του Αντιπροέδρου και αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τραμπ και να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο ό,τι έκανε μπορεί να το έκανε με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 32 και όχι του 28. Άλλωστε θα είναι νέος, νομίζω το 32 θα είναι 61 ετών, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη ηλικία ο Ρούμπιο για να έχει το άγχος αυτό. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι θα έρθει εδώ και ο Υπουργός Πολέμου, έτσι, ο Χέξεφ, κάποια στιγμή, ή Υπουργός Άμυνας.
1: Μπορεί όμως να πούν κάποιοι ότι όλα αυτά οφείλονται στην κυρία Γκίλφοϊλ, ότι εξασφάλισε όλες αυτές τις επισκέψεις. Μπορεί να μην ήρθε ο πρόεδρας, αλλά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Να πω το εξής. Η κυρία Γκίλφοϊλ είναι πράγματι μια ευφυής κυρία, η οποία δημιούργησε βέβαια πάρα πολλά μέτωπα, κυρίως με τη συμπεριφορά της απέναντι και σε στελέχη της πρεσβείας. Να πω εδώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία έχει εξαιρετικά στελέχη. Ας πούμε, ο επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο νούμερο 2, που όταν ο πρέσβης είναι σχετικά αδύναμος σε γνώσεις, όπως συνέβαινε και με τον προκάτοχο της κυρίας Γκίλφοϊλ, συνήθως το νούμερο 2 είναι αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο. Και είναι έτσι ευτυχής συγκυρία για την Ελλάδα ότι αυτή τη στιγμή ο επιτετραμένος των ΗΠΑ είναι ένας πάρα πολύ ικανός διπλωμάτης, και είναι λογικό να είναι ο νούμερο 2 διπλωμάτης από τη στιγμή που ο νούμερο 1 είναι, είτε στην περίπτωση του Τσούνη είτε στην περίπτωση της Γκίλφοϊλ, ένα πρόσωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Να το πω χαρακτηριστικά για να το κατανοήσουμε.
1: Στον κύριο Χακ αναφέρεσαι.
0: Αναφέρομαι στον κύριο Χακ.
1: Τζος Χακ. Λοιπόν, ο οποίος κατά την καθημερινή σήμερα στο ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζω στη σελίδα 3, είναι μεταξύ των τριών ενδεχομένως που θα πληρώσουν τη θέση. Είναι καινή.
0: Επειδή την χάνει να τον γνωρίζω και προσωπικά, οφείλω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γύρω από την περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση. Και όπως επαναλαμβάνω συνέβαινε και με την, ήταν τότε γυναίκα, η νούμερο 2 επί θητείας Τσούνη, αυτοί οι άνθρωποι είναι που κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά. Υπάρχει η βιτρίνα και υπάρχει και η ουσία από κάτω. Τώρα για να ολοκληρώσω να πω ότι...
1: Μια κουβέντα μόνο...
0: Ναι, όχι. Να πω ότι δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα επιχειρηματικά και όλα αυτά τα οποία έπεσε, γιατί δεν τα γνωρίζω, οπότε δεν έχει νόημα. Εμείς μιλάμε από άλλη, προσεγγίζουμε το θέμα από άλλη διάσταση. Να πω μόνο ότι πράγματι ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Γκίλφοϊλ και απέναντι σε υπουργούς και απέναντι σε συνεργάτες στην Αμερικανική Πρεσβεία και απέναντι σε επιχειρηματίες πολλές φορές ήταν προβληματικός. Ναι. Και είμαι πολύ κομψός πάλι σε αυτό το οποίο λέω. Ήταν αρκετά προβληματικός και δεν ξέρω αν αυτά τα μέτωπα που άνοιξε είναι αυτά που την έφεραν σε αυτή τη θέση, αλλά οπωσδήποτε θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της, και αυτό είναι, το έχω καταγράψει σε συζητήσεις με καλούς φίλους που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο αλλά και στην πρεσβεία, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν δηλαδή μια θηλυκή εκδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα. Όπου να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στις ΗΠΑ μεταξύ άλλων είναι για το άδειασμα του Τραμπ. Φαίνεται πόσο αναλώσιμοι τελικά είναι όλοι, και είμαστε όλοι σε τελική, δηλαδή νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε, στην Γκίλφοϊλ, όπου την παρουσίασε ως μια περιστασιακή σχέση του πρωτότοκου γιού του. Ενώ στην πραγματικότητα...
1: Δεν ήταν έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι, ήταν ένα πρόσωπο το

0: που ήταν πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια. Μα πάρα πολύ βαθιά μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα υπάρχει στο CNN συνέντευξη της πρώην εκπροσώπου τύπου του Τραμπ επί της πρώτης του θητείας, που περιγράφει πόσο στενά συνδεδεμένη ήταν η Γκυλφόιλ και με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια και με τον πρωτοδικό.
1: Ενδεχομένως να είναι βαθιά η επερχόμενη ήττα τώρα στις εκλογές, οπότε πρέπει να ξάνει να ξεφορτώσει έρμα.
0: Ένας από τους λόγους που έπρεπε να καθαρίσει.
1: Να ξεφορτώσει έρμα, νιώθω ο πρόεδρος. Ναι.
0: Αυτά.
1: Σε διάκοψα.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω, ένας από τους λόγους ήταν αυτό που λες. Ότι επειδή επίκυνται οι ενδιάμεσες εκλογές, ήθελε να μην έχει ένα ακόμα μέτωπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει τώρα να ψάχνουν και οι δημοκρατικοί και οι δημοσιογράφοι, και δεν θα ήθελε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Μήπως ψάχνουν και οι δικοί του, όχι μόνο οι δημοκρατικοί. Μήπως ψάχνουν οι δικοί του πρώτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία τη ρίχνουμε τις κυβερνήσεις ό,τι ώρα θέλουμε. Και μάλιστα παρουσία υπουργού της ελληνικής κυβερνήσεως είναι θέμα. Πώς και να το. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ευχάριστο αυτό καθόλου το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Κύριε Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα.
1: Πώς είστε, όλα καλά?
2: Όλα καλά, ναι.
1: Θαυμάσια, όχι απλώς καλά.
2: Παρακολουθούμε τα επιχειρηματικο-διπλωματικά τα οποία εξελίσσονται.
1: Τα οποία τείνουν να έχουν μια διάσταση τελειότητας, θα έλεγα. Τελειότητας. Γιατί εγώ έχω πάντα έτσι μια σχέση με την τελειότητα. Μου αρέσει η τελειότητα, δεν μπορώ να πω. Και όταν την αποδίδω σε άλλους, πρέπει να την αποδώσω και από εδώ. Όταν υπάρχουν συνθήκες που προσεγγίζουν στην τελειότητα. Ναι, ωραία.
2: Το θέμα είναι ότι λέμε. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για το φυσικό αέριο, για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, τα βγάζει ο ΔΕΣΦΑ και βγήκε ότι παραμένει, και μάλιστα με μικρή αύξηση, κατά 40% οι εισαγωγές φυσικού αερίου που κάνει η Ελλάδα, συνεχίζει και τις κάνει από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού Turk Stream. Άρα μιλάμε τόσο καιρό για Αμερική, μιλάμε για απεξάρτηση, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για τους κακούς, συνεχίζουμε κανονικότατα τις εισαγωγές από Ρωσία, και νομίζω ότι επειδή κάνουμε και πολλές εξαγωγές, τροφοδοτούμε και όλη την περιοχή με αντίστοιχο καύσιμο.
1: Με πρώτη ύλη που έρχεται από τη Ρωσία.
2: Έχει περάσει μπροστά εδώ και πολύ καιρό, με περισσότερες ποσότητες πλέον, η Ρεβιθούσα για παράδειγμα και η Αλεξανδρούπολη, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά παραμένει με ένα 40%.
1: Το οποίο προέρχεται από πού, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, από πού προέρχεται αυτό το
2: υγροποιημένο. Προέρχεται τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα την Αλγερία.
1: Άρα είναι 60-40 η αναλογία.
2: 60-40
1: Πούτιν, 60 από τους άλλους.
2: Οι υπόλοιπες πηγές ακριβώς.
1: Τι λέει? Θα το μειώσουμε αυτό το 40 ή θα το κρατήσουμε?
2: Υπάρχουν αποφάσεις που λένε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα πρέπει προς το τέλος, δηλαδή του 2027, αυτό να σταματήσει. Δηλαδή η απόφαση που υπάρχει ευρωπαϊκή τώρα, θα αποφασίσουν να μεταφέρουν πιο πίσω για να μην πιεστούν τιμές, οι οποίες αυτή την ώρα που μιλάμε πιέζονται αφόρητα. Βρισκόμαστε σε επίπεδα 2022 στο φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με όσους καταναλώνουν φυσικό αέριο. Έχει να κάνει και με όσους ηλεκτροδοτούνται και είμαστε όλοι. Γιατί επηρεάζει τις τιμές του ρεύματος, και ήδη οι τιμές στη χονδρική είναι υψηλά. Να το πω πολύ απλά, ήμασταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα πριν από 6 μήνες. Πλέον είμαστε στα 87 σήμερα, ήμασταν στα 60 πριν από 3 εβδομάδες.
1: Τώρα πρόκειται να
2: πάμε για τα 100.
1: Ναι, τώρα πρόκειται να δεις τι γίνεται. Θα τα πω αμέσως μετά τις 8:30, μόλις γυρίσουμε. Γιατί εσύ τώρα πρέπει να παίρνεις μέρος στις πολιτικές συζητήσεις, Νίκο. Εάν κρίνω από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έβγαλε τα ποιοτικά ο Ζαχαρίας Ζούπης, και θέλω να τα κουβεντιάσουμε καλά, αύριο θα είσαι πρώτο τραπέζι στις 8 η ώρα, γιατί θα είναι εδώ και ο Ζαχαρίας, όπως θα κάνει ένα μικρό σχόλιο σήμερα μετά τις 9. Και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση. Όμως πια πρέπει να παίρνεις θέση, διότι ο Ζαχαρίας Ζούπης βγάζει αποτελέσματα στα ποιοτικά, που λένε ότι πια το οικονομικό θέμα, η επιβίωση, είναι επί της ουσίας το πολιτικό θέμα. Άρα πρέπει και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, τα ανεπαρκή παράθυρα, τα δημοσιογραφικά, να τοποθετούνται πια σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, νομίζω.
2: Βέβαια. Αλλά βέβαια, δεν είναι
1: θα πω τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει να μας πει ο Τσίπρας, να μας πει ο Ανδουλάκης, να μας πούν οι νεοδημοκράτες. Δηλαδή αυτό το μείγμα, ας πούμε, προμήθειας 60-40 είναι σύμφωνοι, θα το αλλάξουν όταν έρθουν? Γιατί ο λαός λέει δεν με νοιάζουν εμένα τα γεωπολιτικά, εμένα με νοιάζει να βγάλω το χειμώνα. Εγώ μια τέτοια αίσθηση παίρνω από την δημοσκόπηση της opinion του Ζούπι. Ας θα τα πούμε μετά, πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ και δεν έχω βάλει ούτε μισό τραγούδι. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε έτσι να πάρουμε λίγο, να ρεμίσει λίγο το μυαλό μας. Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πιεστικά, κυρίες και κύριοι. Δικαιολογήστε με, σας παρακαλώ, διότι είναι πιεστικά και τα θέματα. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και οι επίσημοι όροι και οι προϋποθέσεις του αναμένονται. Στο φύνθεση μπορείς να προετοιμαστείς εγκαίρως. Μίλησε με τους εξειδικευμένους συμβούλους. Ενημερώσου και δες από τώρα. Με βάση τα οικονομικά σου στοιχεία, ποιο ύψος στεγαστικής χρηματοδότησης μπορεί ενδεικτικά να ταιριάζει στο οικονομικό σου προφίλ. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί έγκριση χρηματοδότησης. Επικοινώνησε σήμερα με τη φύνθεση στο 211-77-77-200.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Να δω

0: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια ένα οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα. Και έχω το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας. Είναι η μέση ταχύτητα στις λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισού και Κατεχάκη, που όλο και μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Αυτό τουλάχιστον μας δίνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα που ήταν το 25 σε 17,36 το 26, μείον 16,1% μείωση ταχύτητας, που σημαίνει ακόμη πιο επιδεινούμενη κυκλοφορία. Η μέση ταχύτητα λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας εκεί διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα από 23,7, μείον 18,9. Οι τιμές, λέει η Καθημερινή, είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση και με το 2024. Το λόγο έχει ο κύριος Κώλλιο Μιχάλης. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, και παράλληλα μου έστειλε ο Παναγιώτης τώρα πριν από 10 λεπτά μια φωτογραφία, διπλό λεωφορείο, αυτό που λέμε φυσαρμόνικα δηλαδή, με 15 άτομα τέτοια ώρα μέσα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί σημαίνει πολλά πράγματα, και ότι δεν μας εξυπηρετούν οι συγκοινωνίες και ότι είμαστε κολλημένοι με τα αυτοκίνητά μας, ενώ ναι. Και τα δύο νομίζω αυτά.
10: Ναι. Ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του φίλου.
11: Βεβαίως. Έχουμε πολλή κίνηση και σήμερα, υπό τον φόβο της βροχής βεβαίως, προφανώς, πολλή κίνηση κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματά της ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι γεμάτα αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς είναι πιο δύσκολος από ό,τι περιμένετε λόγω συμβάντων, λόγω τροχιών συμβάντων, και κυρίως όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου θα ακινητοποιηθείτε. Η Θηβών έχει πολλά προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι, προς την Παναγή Τσαλδάρη δηλαδή. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της προς το Ψυχικό. Προσέξτε, εκτός από την Κατεχάκη και την Κανελοπούλου που κατεβαίνει προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο, γιατί λόγω συμβάντος υπάρχει μποτιλιάρισμα και εκεί. Και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά, κυρίως εδώ στο Νέο Φάληρο, Άρη.
10: Μάλιστα. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα του 25 σε 42,59 χιλιόμετρα ώρα. Αντιστοίχως, το διάστημα για το 2026, δηλαδή μείωση 17,4%, και αντιστοίχως μετρήθηκαν πολλά κομμάτια της λεωφόρου Κηφισού. Ορίστε.
11: Κηφισού, Κατεχάκη, μετρήθηκε. Ναι, μου το έδειξε ο Γιώργος Ψάλτης το άρθρο, είναι εξαιρετικό της καθημερινής.
10: Ναι, ναι, δες το και εσύ. Είναι η δουλειά που κάνει το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά εδώ πρέπει να γίνει, πώς να το πω, αντίδραση. Αντίδραση δεν βλέπω. Αντίδραση ναι, δεν βλέπω. Ναι, ναι. Σενάρια τύπου διόροφη λεωφόρος Κηφισού. Όχι, ναι. Εκείνο το άλλο. Θέλουν χρόνια. Εγώ λέω τώρα δεν είναι στιγμή πάλι, απλώς ότι πρέπει να μελετηθούν ενδιάμεσες λύσεις που θα ανακουφίσουν, αν μπορούν να ανακουφίσουν, δεν το ξέρω, αλλά να δοκιμαστούν τουλάχιστον, μήπως και καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε, δεν είναι εύκολο, από το αυτοκίνητό μας. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά δεν βλέπω και αντίδραση.
11: Θα προσθεθεί, αναφέρεται και στο άρθρο της Καθημερινής, ναι, πολύ σωστά, θα προσθεθεί άλλο ένα 16%, άλλη μια επιβάρυνση της τάξης του 16% τα προσεχή τρία χρόνια. Άλλο ένα 16. Είναι τεράστιο ποσοστό 16. Μην ακούγεται μικρό, τεράστιο όμως. Ναι. Ένα 4, 5, 6% φαντάσου αλλάζει τελείως το κυκλοφοριακό χάρτη.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αν εμπνέεσαι, ας πούμε, από την επικαιρότητα για να πεις τι μουσική να βάλω, τι τραγούδι να βάλω, παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι χτύπησαν χθες οι καμπάνες.

0: που κάποιος είδε σύνθημα στον τοίχο κάτω τα χέλια από την Κίμπερλι με το άλφα τον αρχικό αργυρός. Καλό δρόμο να έχετε, αδέλφια, το υπόλοιπο δικό σας. Κύριε Φιλιππίδη, σε εσάς το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ πριν που διαβάζα από την Καθημερινή της Δέσποινας Κόντι, και επειδή την έβλεπα χτες δίπλα μου στην Καθημερινή να προσπαθεί να αναλύσει τα στοιχεία, είναι συγκλονιστική διαφορά από το 22 έως σήμερα. Με χειρότερο έτος δε, με μεγάλη διαφορά το 26. Το 26 έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα στο δρόμο, είναι βέβαιο αυτό, την εποχή της πολύ μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αυτό κι αν είναι παράδοξο μεγάλο, το οποίο είναι δύσκολο να αναλυθεί ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή η χώρα.
0: Ναι. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία, μου λένε τώρα το εξής, ότι μου το γράφει ένας φίλος, ότι η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει υποδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2008 που οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν το αποκορύφωμα της χρήσης τους. Ενώ τότε 2004-2008, εκείνη την περίοδο. Ναι.
1: Κάτι γίνεται, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
0: Όπως επίσης διαπιστώνεται και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εγώ εδώ υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η οδήγηση είναι μια ευχάριστη στιγμή αυτοσυγκέντρωσης. Δηλώνω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Άντε πες μου, ανέβαστο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το δηλώνω, δεν κρύβομαι.
1: Ναι. Η μισή Αθήνα το έχει για αυτοσυγκέντρωση και γραφείο. Για να κάνει τηλέφωνα.
0: Μπράβο.
1: Στο Bluetooth.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Και ναι, αυτοσυγκέντρωση, μουσική και να πεις, παιδί μου, χαλαρώνω λίγο μετά από 17 ώρες στο γραφείο.
1: Είναι καλό βέβαια ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ένα μέσο που αγαπάμε πάρα πολύ, για εσύ και εγώ, το ραδιόφωνο, έτσι, να αναπτύσσεται. Όχι να μειώνεται όπως συνέβαινε την
0: προηγούμενη. Να πω τώρα που σιγά σιγά βαδίζω προς την ολοκλήρωση της καριέρας μου, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω τη διανύω το τελευταίο κομμάτι, ότι αν δεν είχαμε, ότι δεν θα έκανα ραδιοφωνική καριέρα αν δεν είχα τον ποτηλιάρισμα. Πρέπει να το πω και αυτό.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το πω, να τα λέμε όλα. Να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες, γιατί περιμένει ο κύριος Αλογοσκούφης. Λοιπόν, για πας, τι τιμές περιμένουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ώρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξέρουμε από το δελτίο και τη δήλωση χθεσινή Πιερακάκη ότι Παπασταύρου, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα δει και το έχει ανακοινώσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και Θάνος Πετραλιάς θα κάνουν τις ανακοινώσεις κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, περιμένουμε. Τι θα πούν,
0: θα πάρει πρώτα την ευχή του Αρχιεπισκόπου υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν
0: συμβαίνει. Καλά, δεν ξέρω.
1: Και κοιτούσα τώρα πάντως τα ενημερωτικά που στέλνω από το Υπουργείο Ενέργειας. Τελευταίο που έχω, γιατί ήθελα να τσεκάρω πριν μιλήσουμε, είναι η συνάντηση εντός της ημέρας με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν ή μετά. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παίξει το ρόλο του. Τώρα, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο την Πέμπτη κανονικά θα έβγαινε στο 1,85 από 1,75 στο τέλος περίοδου πέρσι και 1,12 μήνες πριν στις 15 Οκτωβρίου, θα μειωθεί η τιμή με 20 λεπτά επιδότηση από τα διελιστήρια, αυτό είναι κλειδωμένο, και κατά πάσα πιθανότητα άλλα 20 λεπτά από το ελληνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή 40 λεπτά, μάλλον θα δούμε το 1,45 ή το 1,50.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό γιατί τα δηληστήρια σταματούν την επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και βάζει 5 λεπτά, άρα για τους όσους μας ακούνε και πρέπει να τους ενδιαφέρει και έχουν αμόλυβδη ως καύσιμο στο αυτοκίνητό τους, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, καθώς η επιδότηση συνολικά θα μειωθεί από τα 10 λεπτά στα 5 λεπτά, θα είναι πλέον αμιγώς κρατική. Στο πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει η ενίσχυση κανονικά στα 20 λεπτά, όπως είχε ανακοινωθεί και πριν από 15 μέρες. 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα διελιστήρια. Γενικά τα διελιστήρια θα δώσουν και μεγάλη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και η προτίμησή τους είναι να παραμείνει η επιδότηση δική τους στο ντίζελ. Με αυτόν τον τρόπο για τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό θα εξετάζεται και προφανώς θα ανανεώνεται σε
0: τακτικά. Ωραία, τώρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι καλή η κυβέρνηση, είναι κακή η κυβέρνηση, μπορεί να δώσει κι άλλα, γιατί θα σε χρειαστούμε μετά να πάρεις μέρος δίχως την κουβέντα που θα έχω μετά τις 9 και θα την αναλύσω αύριο 8 με 9.
1: Έγινε.
0: Αλλά δώσ' μια γεύση, δώσ' μια γεύση. Δεν είναι καλή η κυβέρνηση σε σχέση με, επειδή τώρα εμφανίζονται στα παράθυρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε αντίθετα πράγματα. Ρε παιδί μου, ότι σε άλλα κράτη άκουγα το πρωί την κυρία συνάδελφο που είμαστε μαζί στα παράθυρα, λύσανε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το λύσανε. Η Κύπρος το λύσε. Το λύσε.
1: Όχι. Όποιος διαβάσει σήμερα, ας μπουν μέσα στην εφημερίδα, στον Πολίτη. Εγώ μπαίνω τα πρωινά. Ναι. Στη Φιλέλευθερο, στο Φιλελεύθερο. Η συζήτηση είναι ότι είναι πολύ μικρή επιδότηση ο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο δεν θα βγει εκεί στην 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω ψήφου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάξης Κεραυνός, θα το βγάλει γύρω στις 20 του μηνός και θα είναι αυξημένο, γιατί θα βγει με τιμή κοντά στο 1,67-1,70. 1,67 με 1,70 θα βγει.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και εμείς μιλάμε για 1,45 με 1,50. Στην αμόλυντη πράγματι είναι φθηνότερη, αλλά εκεί είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι μια επιλογή που έχουν κάνει τα 70 λεπτά που έχουμε εμείς, να το έχουν αυτοί σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορείς ως τα 35, αν δημοσιονομικά κρίνεις ότι το αντέχεις. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα το επέλεγε, θα έπρεπε να κόψει κάτι άλλο ή να φορολογήσει κάτι άλλο. Μάλιστα. Όταν το λέμε, θα πρέπει να λέμε και το ισοδύναμο.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι τώρα πρέπει να γίνονται ειδικές ερωτήσεις στα παράθυρα και όχι γενικόλαγα πράγματα. Αλλά τώρα τρέχα γύρευε. Λοιπόν, Νίκο, μετά τις 9 συνεχίζουμε. Παίρνω μόνο τον Μπιλάκο. Μου λέει καλημέρα, Άρη. Πώς όμως, μου λέει, θα ακούγαμε την εκπομπή σου αν πηγαίναμε τα μέσα μεταφοράς που το μετρό δεν έχει σήμα ίντερνετ εδώ και 25 χρόνια. Γεια σου, φίλε μου, Βασίλη, από τον Πειραιά. Καλημέρα, αδελφέ. Να είσαι καλά. Κύριε Λογοσκούφη, ο κύριος Γιώργος Λογοσκούφης, ομότιμος καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα για πρώτα σας.
0: Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι παίχει η Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωζώνης? Τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αναταραχή, η οποία έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικά αδιέξοδα, διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός ο οποίος να είναι έτσι αξιόπιστος και να ελέγχεται κάπως το χρέος. Το γαλλικό χρέος, θα σας θυμίσω, είναι περίπου δεκαπλάσιο από ό,τι ήταν το ελληνικό την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή είναι κάπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και αυξάνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 350 δισεκατομμύρια, που ήταν όσο ήταν το σύνολο του ελληνικού χρέους στην κρίση του 2010. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν οι αγορές αμφισβητούν την δυνατότητα της Γαλλίας να εξυπηρετήσει ή να ελέγξει το χρέος της, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για την Ευρώπη ολόκληρη και βέβαια και για μας, για όλους.
0: Ναι.
2: Για όλους.
0: Αν εκραγεί η οικονομία της Γαλλίας, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα μείνει αλόβητος κανείς, έτσι?
2: Κανείς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες όπως φαίνονται στα CDS, δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής, του πολιτικού αδιεξόδου που υπάρχει στη Γαλλία, λόγω των κινητοποιήσεων των κοινωνικών. Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ, ας πούμε, δημοσιονομικής αξιοπιστίας από τη μία και κοινωνικών απαιτήσεων των Γάλλων από την άλλη. Οι προσαρμογές που χρειάζονται είναι πολύ μεγάλες και κοινωνικά πάρα πολύ επώδυνες. Οπότε τα έχουμε ζήσει και εμείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη Γαλλία με πολύ μεγάλη προσοχή, το τι θα γίνει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Οι κίνδυνοι θα είναι μαζί μας για κάποιο διάστημα.
0: Έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα προσπάθειες μεταρρυθμίσεως, ας πούμε, του ασφαλιστικού στη Γαλλία, που καταλήγει στο ότι, ναι, ότι ούτε καν το συζητούν. Δεν μπορούν να το θέσουν καν το θέμα. Και αμέσως υπάρχει αντίδραση.
2: Ναι. Υπάρχει στη Γαλλία μια σύγκρουση που υπάρχει και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Στην ουσία μεταξύ γενεών, δηλαδή των συνταξιούχων από τη μία και από την άλλη των νέων. Οι νέοι θέλουν επενδύσεις, θέλουν δαπάνες για την εκπαίδευση. Οι συνταξιούχοι θέλουν να προστατεύσουν τις συντάξεις τους. Αυτή η σύγκρουση είναι κατά βάση μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση μεταξύ γενεών και βέβαια έχει πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ναι. Τώρα και ποιος θα πάρει εκεί τις αποφάσεις, τις δύσκολες?
2: Αυτό είναι τώρα το τι θα γίνει στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα γίνει στις εκλογές. Και κυρίως το πώς θα συμπεριφερθεί μετεκλογικά ή όποιος εκλεγεί ή όποια εκλεγεί πρόεδρος, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Κατά τα άλλα, πώς την κρίνετε την Ευρώπη, κύριε Λογοσκούφη?
2: Εντάξει, η Ευρώπη περνάει και αυτή μια κρίση κοινωνική στην ουσία, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ γενεών, που έχει να κάνει με συγκρούσεις μεταξύ πλουσίων και λιγότερο πλουσίων, που έχει να κάνει με τα διέξοδα της μεσαίας τάξης. Θα τα βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το είδαμε και το βλέπουμε και στη Γερμανία, για παράδειγμα. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Καταρχάς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή μέσω εκλογών και πολιτικών αποφάσεων στην κάθε χώρα, και σε δεύτερη φάση μέσω ευρωπαϊκών πολιτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, γιατί αν στις διάφορες χώρες δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να λυθούν τα προβλήματα, ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ μικρός, δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών κατά κύριο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωσκούφη, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ, κύριε
0: Ρωσκούφη, ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως μου λέει μια φίλη μας, η Κέλλη, ασφαλιστική σύμβουλος, θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στα βόρεια προάστια που κατοικώ μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Εάν πάρω ένα μέσο από τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε προς την Αγία Παρασκευή, θέλω κοντά στις 2 ώρες με 3 διαφορετικά μέσα. Λέω λοιπόν πολλές φορές ότι ναι, πράγματι δεν έχουμε οργανωμένη συγκοινωνία αστική με ό,τι διαθέσιμο μέσο υπάρχει, διότι έχουμε στενούς δρόμους και δεν χωράνε και τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα. Άρα αν θέλουμε να επενδύσουμε στη δημόσια μαζική μεταφορά, θα πρέπει να δώσουμε χώρο στα λεωφορεία, να δώσουμε χώρο, δηλαδή σε βαθμό, πολύ σημαντικά το λέω, σε βαθμό που δεν θα χωράει να περάσει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, θα μου πεις, δεν γίνονται αυτές οι παλαβομάρες, σου Άρη? Πιθανώς να μην γίνονται οι παλαβομάρες, αλλά να είναι παλαβομάρες αυτά που λέω, αλλά όταν λέω ότι υπάρχουν πρωτεύουσες στις οποίες υπάρχει σοβαρή δημόσια συγκοινωνία, είναι γιατί έχει επί της ουσίας προτεραιότητα. Πώς έχει προτεραιότητα? Επειδή είναι καλή η συγκοινωνία, δεν την προτιμάνε οι πολίτες και δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους, και αν έχουν αυτοκίνητο. Γιατί υπάρχουν πόλεις που δεν χρειάζεται, υπάρχουν πόλεις και κράτη που δεν χρειάζεσαι να έχεις αυτοκίνητο. Κάνεις τη δουλειά σου με τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Μου λέει, ας πούμε, ο φίλος Βαγγέλης από τη Βέρνη: Άρη, γιατί δεν βάζουν διόδια στη λεωφόρο Κηφισού και λεωφορεία να πηγαίνουν έρχονται πάνω κάτω? Φίλε, τα έχουμε πει αυτά και έχουμε φάει ξύλο. Έχω πει ότι θα έπρεπε να κατασκευαστεί από την αρχή η λεωφόρος Κηφισού, να μπουν όπως ακριβώς να είναι η Αττική Οδός, δηλαδή να υπάρχει, πώς θα το πούμε, να μπαίνεις με διόδια, αλλά ταυτόχρονα να δοκιμάσουμε ακριβώς αυτό που λες, το πάνω κάτω τα λεωφορεία, με γραμμές που να ανοίγονται ακτινοτά και να πηγαίνει ο καθής στον προορισμό του, αφού κατέβει όμως τη λεωφόρο Κηφισού ή την ανέβει με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αποκλειστική λωρίδα μόνο για το λεωφορείο, δεν θα μπαίνει καν το ταξί μέσα. Μόνο τα λεωφορεία θα ανεβοκατεβαίνουν. Θα είναι ένα πράγμα, θα είναι σαν να υπάρχει, μέχρι να κατασκευάσουμε τα διόροφα και τα τριόροφα και να ανοίξουμε να κάνουμε που είναι, θέλουν χρόνια. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν με κάποια έργα που θα γίνουν γρήγορα, να δοκιμάσουμε να δώσουμε μία λωρίδα ανόδου, μία λωρίδα καθόδου αποκλειστικά στα λεωφορεία. Να το δοκιμάσουμε, ρε φίλε, να το δοκιμάσουμε. Να δούμε. Μπορεί να είναι βλακεί όλο αυτό, αλλά από το να μποτιλιάρουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορείς να περπατήσεις τη λεωφόρο Κηφισού παρά μόνο τις βραδινές ώρες, να έχεις μια κάποια ταχύτητα, ή τις πολύ πρωινές που κατεβαίνω εγώ. Κατεβαίνω 5 ώρα. Okay. 5 ώρα είναι μια χαρά ο δρόμος. Είμαστε όλοι εκεί, πορτηγατζίδες, είναι οι λαϊκές κτλ. Και πάμε στη δουλειά μας. Μετά κόλαση. Βέβαια, οποιοδήποτε στραβή γίνει και εκείνη την ώρα ακόμη, ένα τρακάρισμα, να βγει ένα φορτηγό από το δρόμο, τελειώσαμε. Μείναμε εκεί. Θα κάνει εκπομπή ο ψάλτης μέχρι να κατέβω εγώ. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος. Τρία απλά βήματα μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σφίνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν σε ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Περισσότερα στο Σφίνθεσης.gr.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Σφίνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Και κλείνω με τον Τίμο Χριστοδουλόπουλο. Ποιος είναι ο Τίμος? Θα τον γνωρίσετε τώρα. Είναι ένας φίλος μας της μεγάλης πρωινής παρέας που απλώνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μου έγραψε στις 18 Μαρτίου του 2026 περιγράφοντας τη Βιέννη, επειδή εκείνη την ημέρα μιλούσα για την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Επειδή μου το ζήτησες, μου γράφει στον πρόλογο του, σου στέλνω ένα αναλυτικό email για την αντίστοιχη κατάσταση στη Βιέννη. Δεν έχω αυτοκίνητο εδώ, καθώς δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Βέβαια, έχω μπει σε λεωφορεία και έχω και μάτια και βλέπω και οι δρόμοι δεν έχουν ούτε μισή λακκούβα και είναι τελείως επίπεδοι. Δηλαδή, ούτε γκαπαγκούπα, ούτε πιτσιλούν τους πεζούς όταν βρέχει. Win-win. Γράφει για τα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις πεζών, τις δενδροφυτεύσεις. Θα τα διαβάσω άλλη μέρα αυτά. Έρχεται στο παρκάρισμα. Πάμε λοιπόν. Όσον αφορά το παρκάρισμα, κάτσε λίγο και λίγο Λουτσιάνο. Όσον αφορά το παρκάρισμα, τώρα φαντάζομαι τον εαυτό μου έχοντας μπροστά μου την όπερα της Βιέννης. Όσον αφορά το παρκάρισμα, εδώ η κουτί αυστριακή λέει, το κουτί είναι όχι το κουτί, είναι ο κουτός και η κουτί. Δηλαδή οι βλάκες αυστριακοί δεν είναι τόσο πρακτικοί. Αντί να δίπλο παρκάρουν, πάνε και βάζουν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ. Μπορεί βέβαια να βοηθάει το ότι υπάρχει παντού πολύ καλή συγκοινωνία, αλλά και το ότι η δημοτική αστυνομία κάνει ανελιπώς ελέγχους. Έχω δει δημοτική αστυνομία να κάνει ελέγχους ακόμα και Κυριακή αργά το απόγευμα. Εγώ έχω δει πάλι αστυνομικό να γράφει κατά τις 9.30 το βράδυ, χειμώνα που νομίζω ότι είναι μεσάνυχτα, γιατί εκεί η αίσθηση είναι αλλιώς όταν σκοτεινιάζει νωρίς. Μπόνους μου γράφει ο Τίμος. Δεν μου το ζήτησες, αλλά σου γράφω και για τις συγκοινωνίες. Στη Βιέννη υπάρχουν 5 γραμμές μετρό και είναι υποκατασκευή και η 6η γραμμή. Πέραν του μετρό, μέσα στην πόλη κυκλοφορούν 2-3 γραμμές τρένων. Θα προσθέσω προαστιακό, ενώ ολόκληρη η πόλη καλύπτεται από ένα εξαιρετικό ανεπτυγμένο δίκτυο τραμ και λεωφορείων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποιος θέλει να μετακινηθεί εντός της πόλης, κυριολεκτικά δεν χρειάζεται να περιμένει.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
17: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
16: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
17: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
19: Πέλα FM.
20: Πιο μακριά.
21: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
23: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
22: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας ανατμήματα και στον οδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να διηγούνται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στο Μαντούδι Εύβοιας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος. Στην Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση όπως και στην Σκόπελο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Ποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν από εχθές περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω της βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Για τον Αργό Σαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Καλά στην υγεία του είναι ο μοναδικός επιβαίνων εστιαφόρου σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου που προσάραξε σε αμμόδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Σιδαρίου Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να εγκαταλείψει το εστιαφόρο και να προσεγγίσει την ακτή χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε επιλεγμένες κατευθύνσεις στις εν λόγω λεωφόρους καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην λεωφόρο Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την λεωφόρο Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας το 9 μήνο του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει ευρύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο της πόλης, κάτι που συνδέεται με την αυξημένη χρήση των γεωταχή αυτοκινήτων αλλά και την υψηλή κυκλοφοριακή ζήτηση, κυρίως στις ώρες αιχμής. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν οι διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε χθες και το κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βαλένθια με 102-97.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Μεγάλα μποτιλιαρίσματα έχουν δημιουργηθεί και σήμερα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζει ενωμένης από τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία στο καθοδικό της ρεύμα, η Κηφισίας προς την Αθήνα δηλαδή, έχει μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Αμαρουσίου και μετά από το νέο ψυχικό προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Κηφισίας τώρα από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με ρυθμό σημειωτών. Η άνοδος της Κηφισού έχει πολύ πολύ κίνηση από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ανοίγει για λίγο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος της Αττικής Οδού και πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Νέα Κηφισιά. Δύσκολη λοιπόν η άνοδος της Κηφισού. Η καθοδός της είναι όπως την περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως όπως τον περιμένετε και ο άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου μπορεί να έχει βελτιωθεί λιγάκι τα τελευταία λεπτά, αλλά παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με Φράγκη αρχίζουμε. Αλλά είναι τραγούδι που ταιριάζει σε Σαββατοκύριακο. Μη σου πω μόνο σε Κυριακή, σε αργία. Δεν ξέρω, επιλέγεις ή ορεινό τοπίο ή θαλασσινό. Παίζει αυτή η μουσική και εσύ αγναντεύεις είτε το βουνό απέναντί σου είτε τη θάλασσα, την άγρια, την, πώς το λέω, την, με τον κυματισμό και όλα αυτά.

0: Ξέρετε, διαβάζω και αυτά τα πολιτιστικά του στο liberal.gr και δεν μπορώ να αποφύγω το θέμα που υπογράφει η κυρία Δέσποινα Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο «Μην αποφεύγετε τον έρωτα». Ο Σου Σιν ήταν ένας από τους τελευταίους και σημαντικούς βασιλείς των Σουμερίων. Α, τι βρήκε τώρα, για κάτσε. Κυβερνήτης της τρίτης δυναστείας της Ουρ στην αρχαία Μεσοποταμία. Ο Σου Σιν και η γυναίκα του, το όνομα της οποίας δυστυχώς χάνεται στα βάθη της ιστορίας, ζούσαν ένα μεγάλο έρωτα. Τουλάχιστον όπως αποτυπώθηκε από τους στίχους που έγραψε εκείνη, μια τρυφερή οδή στην αγάπη τους χαραγμένη σε πύληνη πινακίδα με σφινοειδή γραφή. Αυτή είναι η Μίλβα με την κουμπαρσίτα. Έγραψε λοιπόν: «Ξέρω πώς να εφράνω την ψυχή σου, αγαπημένε μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή. Ξέρω πώς να γεμίσω την καρδιά σου, λιοντάρι μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή». Κωστάκη, πρέπει να σε ενθουσιάζουν όλα αυτά. Είναι ο ηχολήπτης μου τον οποίο έχω απέναντί μου. Τι σε εντυπωσιάζει?
1: Η ιστορία πάντα.
0: Η ιστορία πάντα και ο έρωτας, εννοείται. Τίποτα δεν συμβάλλει περισσότερο στην υγεία και στην ευτυχία από έναν βαθύ έρωτα, λέει ο ειδικός. Και ανοίγει ένα θέμα που θα βρεις τον έρωτα, αλλά εν πάση περιπτώσει αισιοδοξούμε πάντα ότι θα βρούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας τον μεγάλο έρωτα, ε? Έρωτας δεν είναι μόνον σεξ, Κωστάκη μου, είναι ποικίλων, έτσι, Κωστάκη? Λοιπόν, το λέω γιατί έχω τον ηχολήπτη μου ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Και όλοι εμείς τα γατάκια ακούμε πάντα

0: Στη σειρά. Μπράβο, σας βρίσκω εξαιρετικούς. Να είσαστε καλά. Ζαχαρία Ζούπης στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ρε.
0: Και εσύ με τον έρωτα, φαντάζομαι, πορεύεσαι.
1: Μπράβο. Όπως όλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ρε εσύ Σιδέρη, άκου να δεις τώρα τι μου γράφει ο Γιάννης Σιδέρης. Τι να βρεις, μου λέει, τώρα στην ηλικία σου. Δεν κατάλαβες, Σιδέρη, ποτέ δεν τελειώνει ο έρωτας. Ρε το Γιάννη Σιδέρη, κοίτα να δεις. Νίκος Φιλιππίδης, ο τέταρτος άσος στο καρέ. Καλημέρα σας, Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Στο καρέ των αγοριών. Είμαστε τέσσερα αγόρια. Στο καρέ των αγοριών κάνουμε εδώ.
2: Ο Γιάννης Σιδέρης σας στιεύεται. Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Ο Γιάννης είναι.
2: Μας πιστεύει περισσότερο όλους.
0: Εννοείται ότι μας έχει περκεράσει. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, εκεί θα πάμε για Φλος Ρουαγιάλ. Θα πάμε με τον Σιδέρη. Πέντε άση. Λοιπόν, τώρα ο Ζαχαρίας Ζούπης μας δίνει μια πολύ ωραία αφορμή σήμερα να μιλήσουμε πολιτικά για την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αυτό όταν λέω οικονομία, καθημερινότητα. Να ξεκινήσει ο Νίκος, νομίζω, παιδιά, να μας πει τι τιμή θα τα βγάλει σήμερα τα προϊόντα αυτά που μας καίνε η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, οι ανακοινώσεις, κατά, επαναλαμβάνω, ακόμα δεν μας έχει σταλεί, αλλά μάλλον γύρω στη μία θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
0: Μισό λεπτό, να βοηθήσουμε λίγο το Μαξίμου σήμερα. Μαξίμου, παρακαλώ, συντονιστείτε ως κυβέρνηση. Τι εννοεί ο Νίκος και το λέει από το πρωί ο Έρμος, ότι θα κάνετε που θα κάνετε τις ανακοινώσεις, ανακοινώστε πότε θα κάνετε τις ανακοινώσεις, μια που έχετε πει ότι θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, λίγο συντονισμός χρειάζεται. Γιατί...
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Όχι για κανένα λόγο, ναι. Αλλά επειδή σήμερα έχει μάλλον και χαμηλή θερμοκρασία, για να έχει εδώ χαμηλή θερμοκρασία στην Αττική που έχει 15-16 και κάποιοι θα σκεφτούν να βγάλουν την υγρασία από τα σπίτια τους, έτσι, ανάβοντας λίγο το καλοριφέρ, άρα υποκτά και επικαιρότητα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι κάτι απλό, μας αφορά. Δεν είναι ότι έχουμε τον περσινό Οκτώβρη που είχαμε λιακάδες και τα λοιπά και ήταν μια άλλη κατάσταση. Φέτος είναι άλλη, διαφορετική. Άρα το τι καύσιμο και σε ποια τιμή θα βγει αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πιο σημαντικό από άλλες χρονιές, λόγω καιρικού.
0: Ναι.
2: Η τιμή λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι θα έχουμε μια έκπτωση κοντά 40 λεπτά από το 1,85 που θα βγει κανονικά. Ενδεχομένως, αν δεν είναι 45, να είναι 50, αλλά δεν θα είναι πιο πάνω από 1,50. Και νομίζω ότι είναι μια έκπτωση πολύ πιο κάτω από το 1,70-1,75 που είχε βάλει τον πύχη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες και ήταν το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς. Βέβαια πολύ υψηλότερο, περίπου κατά 25% σε σχέση με το άνοιγμα της περσινής χρονιάς. Πέρσι 15 Οκτωβρίου ήταν κοντά στο 1,10-1,11 η τιμή μέσα, η τιμή χώρας στην οποία βγήκε το καύσιμο και πήραμε τις πρώτες ποσότητες τότε πετρελαίου θέρμανσης. Ναι, όσοι είχαν την πρόνοια, ωραία, γιατί μετά οι τιμές ανέβηκαν.
0: Ωραία. Τώρα την τιμή θα την αξιολογήσει η κοινή γνώμη, η κοινωνία και θα απαντήσει. Πάντως έως στιγμής απαντά φουρκισμένα. Άρα παίρνει το λόγο ο Ζαχαρίας Ζούπης και μας λέει ότι ο Ζαχαρίας έκανε μια εξαιρετική μέτρηση, παρουσιάστηκε στο Άξιον, έχει μέσα τα ποσοτικά, αλλά με ενδιαφέρει το ποιοτικό σκέλος, και στο ποιοτικό σκέλος σε ό,τι αφορά στην καθημερινή διαβίωση εκεί χτυπούν καμπαναριά. Δεν αλλάζει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι δύο σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση, δεν την πλησιάζουν καν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρόβλημα στην διαβίωση. Και υπάρχει ένας εκνευρισμός που αποτυπώνεται στη μέτρηση. Νιώθω. Τι λες, Ζαχαρία?
1: Είναι ακριβώς όπως θα λες, Άρη. Φαίνεται ότι οι πολίτες, η κοινωνία βρίσκεται...
0: Στο μεταξύ χιόνισε στον Παρνασσό και το δείχνουμε τώρα στην τηλεόραση. Δηλαδή πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο, εκεί που φεύγουν τα λίφτυπα, έχει πέσει χιόνι. Κλείνω παρένθεση για να το συνεχίσω αυτό που έλεγε ο Νίκος προηγουμένως με το κρύο και την υγρασία μέσα στο σπίτι. Έλα, Ζαχαρία, με συγχωρείς.
1: Ναι, εκφράζουν μια δυσαρέσκεια και ένα σκεπτικισμό και μια ανησυχία οι πολίτες μέσα από τη δημοσκόπηση.
0: Αργεί η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις και ότι αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Θέλουν και άλλα λεφτά. Ναι.
1: Δηλαδή ότι η κριτική νομίζω είναι σαφής. Αφορά το χρόνο, δηλαδή την αμεσότητα με την οποία αντιδρά.
0: Το χρόνο αντίδρασης δηλαδή, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό τροφοδοτεί οπωσδήποτε.

0: είπε μια δυσαρέσκεια. Και όσον αφορά και την καθυστέρηση, να πούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι οι αντιδράσεις γίνονται καθυστερημένα από την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Σε αυτό το θέμα. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνεις, η συνέχιση του δεν περιμένουν και πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς είναι η χειρότερη μέτρηση που έχω δει όσα χρόνια ασχολούμαι για κάποιο θέμα που λέμε, που ρωτάμε τους πολίτες τι περιμένετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό στρέφει προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι, λέει, κάνε σαν κυβέρνηση αλλά κάντο πιο γρήγορα και όσο διευρυμένα μπορείς. Γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και δεύτερο, βέβαια, οι ίδιοι οι πολίτες αρχίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους. Ας πούμε, το 60% μας δηλώνει ότι πολύ αρκετά θα μειώσουν τη θέρμανση. Ναι. Το 55%.
1: Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο αναλυτικά. Εγώ θέλω να μείνουμε καθαρά στο σκέλος σήμερα.
0: Άρα περιγράφεται μια κοινωνία που είναι σε δύσκολη κατάσταση και περιμένει από τη κυβέρνηση πιο γενναία μέτρα και πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να αλλάζει ο σχετισμός, πολύ γρήγορα τώρα μια απάντηση, παρακαλώ. Έχεις βάλει το κόμμα του αυτού που λέγεται ότι είναι από πίσω ο Κασιδιάρης και ακούω μουρμούρα. Το έκανες και γιατί θες να προμοτάρεις τον Κασιδιάρη, για πες το. Ναι.
0: Υπήρχε επιστολή του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων στο ΣΕΔΕΑ, το σύνδεσμό μας,
1: ναι,
0: και σε όλες τις εταιρείες. Μας απασχόλησε.
1: Ναι.
0: Η επιστολή έλεγε είμαστε κόμμα που πέρυσι καταθέσαμε το καταστατικό,
1: ναι,
0: στον Άριο Πάγο. Και άρα υπάρχουμε. Ναι. Συνεδρίαση Επιτροπή
1: Πίσω από αυτό το κόμμα κρύβεται ο Κασιδιάρης.
0: Ο Κασιδιάρης, από ό,τι ξέρω, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δήλωσε, υπάρχει το βίντεο του, ότι το στηρίζει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς από τη στιγμή που είναι νόμιμο κόμμα, ήμασταν υποχρεωμένοι να το μετρήσουμε. Νομίζω όλες οι εταιρείες θα το μετρήσουν. Και αν έπαιρνε πάνω από 1%, όπως κάνουμε σε όλα τα κόμματα, θα πρέπει να το εμφανίζουμε. Εμφανίστηκε με 3,5%.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας πολύ γρήγορα, η Νουδού που την βρίσκεις?
0: Έχει μία πτώση 0,7, αλλά είναι στο 30,3. Στην προηγούμενη μέτρηση ήταν στο 31.
1: Εκτίμηση, μάλιστα.
0: Στην εκτίμηση είναι στο 30,3, έχοντας μία φθορά. Ναι.
1: Στην πρόθεση είναι 25. Στην πρόθεση είναι 25.
0: Στην πρόθεση είναι
1: 25,5. Ναι.
0: Ίδια επίδοση Σεπτεμβρίου με 14,5 μονάδες πίσω και το Πασόκ άλλες 3 μονάδες πιο κάτω, γύρω στο 12,3. Δηλαδή έχει μια καθαρή υπεροχή η Νέα Δημοκρατία, και το ίδιο ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τον μετράμε στην καταλληλότητα. Δηλαδή εκεί οι τρεις αρχηγοί των τριών πρώτων κομμάτων, η καταλληλότητα είναι 27,5 Κυριάκος Μητσοτάκης, 13 Αλέξης Τσίπρας, γύρω στο 7 ο Νίκος Αντρουλάκης.
1: Λεπτομερώς θα το κουβεντιάσουμε αύριο το πρωί στις 8, αγαπητέ Ζαχαρία.
0: Αποδεσμεύεσαι,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στάκη, ένα σχόλιο
1: ενός λεπτού, σε παρακαλώ, γιατί μετά πρέπει να βάλω την ερώτηση που έκανα στον Πρωθυπουργό και θα το σχολιάσεις. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς και με τον Νίκο Φιλιππίδη.
2: Πρώτον, όσο είπε ο κύριος Ζούπης, αποτυπώνοντας ότι η δημοφιλία της Νέας Δημοκρατίας στις γυναίκες είναι 4 μονάδες κάτω από τους άντρες. Δηλαδή στις γυναίκες που έχουν την αίσθηση του νοικοκυριού, των τιμών, της αγοράς, στο σούπερ μάρκετ, 32% είναι στους άντρες η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, 28% στις γυναίκες. Δεύτερον, δικαιολογημένη η απέτηση για λήψη γρήγορων μέτρων από το κοινό, όμως σε μία ανατιμητική αγορά σε όλα τα προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια, το οποιοδήποτε πρώτο κύμα παροχής θα έχει εξαντληθεί εν ώψη του νέου ανατιμητικού κύματος το οποίο επέρχεται. Συνεπώς και η κυβέρνηση είναι σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να προδικάσει τι λεφτά θα δώσει αν δεν έχει μια κατασταλαγμένη αγορά. Και η αγορά δεν είναι κατασταλαγμένη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας. Όσον αφορά στα τρόφιμα, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και ο κύριος Φιλιππίδης το ξέρει, η διάσταση της ελληνικής αγοράς είναι ολιγοπωλιακή. Το έχουμε πει πολλές φορές, 7-8 μεγάλες πολυεθνικές ελέγχουν το 90% των ραφιών του σούπερ μάρκετ. Και ο Έλληνας καταναλωτής δεν είναι θυσμένος στην ιδιωτική ετικέτα, οπότε η αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι θα αργήσει να γίνει ή ό,τι θα γίνει θα ήταν πέστητο.
1: Συνεχίζουμε μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθει και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση. Λοιπόν, θυμόσαστε, όπως μας λέει η ΔΕΗ, ότι παλιότερα δεν μπορούσαμε, την ώρα που ένας ήταν στο streaming, ο άλλος να μιλούσε στο τηλέφωνο του, στο σταθερό. Τώρα λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber μπορεί ο καθένας μέσα στο σπίτι να κάνει αυτό που θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με μια πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, που σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη στο dei.gr / Fiber θα σας δώσει τις απαντήσεις για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Πετάω εις αυγίτσεις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Κηφισίας ανατμήματα και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Στη Σκόπελο η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ στις περιοχές Αγνώντα και Στάφυλλου σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Στο Μαντούδι Ευβίας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά αναμένεται να εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας παρέα σε αυτήν τη συνεφιασμένη σκοτεινή σήμερα ημέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και βροχερή πάνω απ' όλα. Ελπίζω να περάσει αυτό το κύμα χωρίς να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ στις 8:58 ο φίλος Θοδόσης Ρούσος και τον ευχαριστώ πολύ. Μου έστελνε το εξής μήνυμα: στο ρεύμα προς Κόρινθο, δέντρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κινέτας, η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή από σπασμένο κλαδί δέντρου που έπεσε στο δρόμο. Ισχύει ακόμη και τώρα ή όχι?
8: Ισχύει, αλλά δεν έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί είναι πολλές οι λωρίδες κυκλοφορίας στο σημείο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Προσοχή, ναι, απαιτείται. Πάμε στους υπολείπους δρόμους.
7: Ναι, βεβαίως, φύγαμε. Πάμε.
8: Παρόλο που βελτιώνεται βαθμιδόν η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις σημαντικές και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό. Γιατί και από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση και από την Αττική Οδό προς τη Νέα Κηφισιά. Η άνοδος της Κηφισού. Η Κηφισίας ανατμήματα σε όλα τα συνήθη υπόπτα σημεία μας καθυστερεί ως Καραμαγκάς και η άνοδος Συγκρού.
9: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
7: Σάκης Μουμτζής από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Αρθογραφή στην Καθημερινή και στο liberal.gr ο κύριος Μουμτζής. Καλημέρα, Σάκη.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Τώρα θα μπει σε λίγο στην παρέα μας ο Δημήτρης Βασιλιάδης της interview. Επαναλαμβάνω ότι αύριο στις 8 το πρωί θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Ζούπης, μαζί και η τετράδα Μουμτζής και Φιλιππίδης, για να αναλύσουμε τις δημοσκοπήσεις τους. Έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα, ο Νικόλας Ταμπακόπουλος σήμερα στην στήλη του ανάλγητο στο liberal.gr δίνει επίσης στοιχεία κάποιων δημοσκοπήσεων που προφανώς γίνονται εκεί στο Μαξίμου. Λοιπόν, τρεις ομάδες, λέει ο Καταμπακόπουλος, θα κρίνουν το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες. Δημοσκοπήσεις που τρέχουν και είναι σε γνώση του Μαξίμου δείχνουν πως η δεξαμενή από δεξιά έχει αδειάσει και πλέον η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στις γυναίκες, εκεί που θίγει και ο Σάκης Μουμτζής προηγουμένως την παρατήρησή του, στη μεσαία τάξη και στους κεντρώους. Όπως αναφέρουν δημοσκόποι που τρέχουν τις σχετικές έρευνες, η γενική αψήφος κόβει 2 μονάδες από την κυβέρνηση. Οι άντρες είναι πιο θετικοί σε ποσοστό περίπου 32%, οι γυναίκες περίπου στο 28%. Εκεί που ματώνει η κυβέρνηση είναι σε ένα κοινό που φαίνεται πως ξέχασε και είναι δυσαρεστημένο, το ξέχασε η κυβέρνηση δηλαδή, ούτε η δέση το ικανοποίησε, πρόκειται για τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Δηλαδή, μια κρίσιμη μάζα, λέει ο Ταμπακόπουλος, που είχε ψηφίσει μαζικά τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23, σήμερα έχει απολέσει μεγάλες δυνάμεις. Αν το 30% των ελευθέρων επαγγελματιών ψήφισε Νουδού το 23, σήμερα το ποσοστό είναι κάπου στο 18-20. Και εδώ φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την φορολογία. Η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι.
13: Άρη, σε σχέση με αυτό, έχει ενδιαφέρον να μετρήσουμε μετά τις 120 δόσεις.
7: Μάλιστα.
13: Ναι, το κορυφαίο των ετοιμάτων των συγκεκριμένων επιδευματιών.
7: Ναι, ωραία. Και η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Από 43% που έδωσαν σε εκλογές το 23 στην Ουδού, τώρα σίγουρο πως θα ψηφίσει η Ουδού είναι μόλις το 25%. Άρα η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Ταμπακόπουλος, αιμορραγεί σε ένα κοινό που την είχε εμπιστευτεί. Από την άλλη, υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο και εδώ κρύβεται η ευκαιρία για το κυβερνών κόμμα. Όπως παρατηρούν οι δημοσκόποι, η πλειονότητα των παραπάνω ομάδων δεν έχει μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, αποτελεί τους αναποφάσεις τους και όσους δεν απαντούν στις έρευνες κοινής νόμης. Και εκεί ακριβώς ποντάρει η κυβέρνηση, στον επαναπατρισμό αυτών, καθώς η εκλογική μάχη θα παιχτεί στο κέντρο. Και σήμερα ο Ηλίας Κανέλης απορεί πως το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί ακόμη να αναζητεί αριστερές ψήφους κάποιων ανθρώπων που κάποτε ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ αλλά μετακινήθηκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν κινείται το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο. Το κέντρο στο οποίο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Θα μιλήσετε όλοι, αφού προηγουμένως σας πω, θα επαναλάβω την ερώτηση που έθεσα στον Πρωθυπουργό προχθές στη συνέντευξή μας. Γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα να τελειώνει η δουλειά? Απάντησε ο Πρωθυπουργός.
15: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
7: Ναι,
15: ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω.
14: Όλοι σύντομα σχόλια σας παρακαλώ. Σάκη, πάμε.
16: Νομίζω λογικοφανής, λογική εξήγηση του Πρωθυπουργού. Σταθερότητα για να διαχειριστεί την δύσκολη κατάσταση. Και ο ίδιος εξάλλου το έχει πει, έχει επιδείξει ένα θεσμικό προφίλ πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
14: Θα του βγει σε καλό ή σε κακό?
16: Δεν ξέρω.
14: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
16: Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Τα γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας και στο Liberal και στην Καθημερινή στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο.
14: Σε ευχαριστώ που το αναγγέλεις. Σε ευχαριστώ που το αναγγέλεις. Ναι, πολύ ωραία.
16: Γράφει τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η χώρα μας και αυτά αφορούν και την εξωτερικές υποθέσεις. Να σκεφτούμε, Άρη και αγαπητοί συνομιλητές, ότι θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, εκλογές στην Ισπανία, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ένα δύσκολο χειμώνα, την πόντιση του καλωδίου με τις παρενέργειες που πιθανόν να προκύψουν με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε αυτή την αλυσίδα των εξελίξεων να είχαμε και υπηρεσιακές κυβερνήσεις ή πολιτικές διεργασίες για το σχηματισμό κάποιων κυβερνήσεων.
14: Πολύ γρήγορη απάντηση. Το κάνει για να. Ναι, τον Κώστα Στούπα θα τον βρούμε στην τελευταία σελίδα των οικονομικών σελίδων σήμερα στις ομών σελίδες Εφημερίδας Καθημερινή και είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που λες liberal.gr και Καθημερινής. Σάκη. Πολύ γρήγορη ερώτηση. Λες ότι δεν ξέρεις αν θα του βγει ότι δεν έκανε εκλογές το να ξεμπερδεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο που τις πηγαίνει στο τέλος μας πετάει τον μπαλάκι σε εμάς, Σάκη.
16: Πάντα το μπαλάκι.
14: Ρε, το έχουμε τον μπαλάκι πάντα, η κοινωνία το έχει, αλλά λέω θα είναι διάκριτο, νομίζεις?
16: Νομίζω ότι το δίλημα θα είναι σαφές. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο τακτικής, αλλά το δίλημα θα είναι σαφές και το έθεσε πριν από 3 μήνες. Ή εγώ ή ο Τσίπρας, ή εγώ ή ο Ανδρουλάκης, ή εγώ ή η Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλο. Έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι και οι πολίτες θα αποφασίσουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί διαφορετικά να παίξει το παιχνίδι ο Πρωθυπουργός από τη στιγμή που αποφάσισε και καλώς κατά τη γνώμη μου να εξαντλήσει με θεσμικό τρόπο την κυβερνητική του θητεία.
14: Κύριε Βασιλιάδη, τη interview. Καλημέρα, Δημήτρη.
17: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να τα πω χωρίς να με ρωτήσει.
14: Βεβαίως, ναι. Παίζω λοιπόν, και τι βγάζει εσύ, βέβαια, έτσι, γι' αυτό, να τα πει όλα.
17: Ναι, επειδή δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του κ. Ταμπακόπουλου ότι πράγματι αυτές οι μετρήσεις δείχνουν συγκεκριμένα προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, ειδικά στις γυναίκες και βεβαίως και στους μικρομεσαίους. Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους. Εμείς το βλέπουμε που κάνουμε, όσοι από εμάς, τέλος πάντων, δημοσκόπους, κάνουν επιμέρους μετρήσεις σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες για βουλευτές ή υποψήφους βουλευτές της Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι πράγματι δεν ψηφίζονται από γυναίκες. Άρα λοιπόν, αν αυτό στο μικρό κόσμο του βουλευτή συμβαίνει, τότε στο μεγαλύτερο κόσμο που λέγεται κόμμα, προφανώς ενισχύεται και επιβεβαιώνεται. Άρα στις γυναίκες και ειδικά στις νέες γυναίκες έχει πρόβλημα. Αυτό διορθώνεται κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, βάζοντας στα ψηφοδέλτια γυναίκες ηλικίας να μην είναι πολύ μεγάλη ηλικία σίγουρα και να είναι καταξιωμένες στις εκλογικές περιφέρειες. Άλλος τρόπος δεν μπορεί να υπάρχει για να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή το να πάρεις μέτρα ή να αρχίσεις να επιδοτήσεις τις γυναίκες για να κάνουν παιδιά ή για να βρουν δουλειά ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι φτιάχνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα φτιάχνεται με μια σωστή στελέχωση των ψηφοδελτίων από γυναίκες οι οποίες να μπορούν να σταθούν και πολιτικά και βεβαίως και στα τοπικά διάφορα θέματα. Τώρα για τους μικρομεσαίους, άκουσα τον κύριο Φιλιππίδη. Προφανώς οι 120 δόσεις είναι κάτι, αλλά από έρευνες που κάνω εγώ σε πάνω από 5 επιμελητήρια της χώρας, οι μικρομεσαίοι έχουν άλλη ιεράρχηση των προβλημάτων. Το πρώτο πρόβλημα που τους απασχολεί είναι η τιμή ενέργειας. Είτε έχεις ένα μικρό φούρνο, είτε έχει μια μεγάλη βιομηχανία, χρειάζεται ενέργεια και αυτό την πληρώνει ακριβά ο μικρομεσαίος και αυτό τον πονάει και το λέει σε έρευνες. Πρώτα απ' όλα με πονάει η ενέργεια. Δεύτερο με πονάει οι ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι και αυτό ένα κόστος το οποίο κάθε μήνα πρέπει οι επιχειρηματίες να το καταβάλουν. Και τρίτο φυσικά είναι και μια πρόσβαση που θέλουν να έχουν στον χρηματοδοτικό τομέα, τον οποίο δεν τον έχουν. Ρυπάνε στις τράπεζες για να δανειοδοτηθούν. Εντάξει, προφανώς κάποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν παίρνουν δάνεια. Και αν δεν πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κινήσεις ενδεχομένως την επιχείρησή σου. Και ένα πολύ και πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον πρόβλημα είναι ότι.
14: Μπορείς να το πληρώσεις το δάνειό σου. Στη φάση δεν μας ενδιαφέρει, θα το γράψουμε κόκκινο, πάμε παρακάτω.
17: Μετά θα έρθουν 100 ή 500 δόσεις,
14: θα το πληρώσουμε. Ναι.
17: Μην το δίνεις. Αλλά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το βάζω νούμερο 4, δεν είναι 4. Είναι
14: όχι, αυτό που λες είναι δομικό πρόβλημα στην οικονομία μας, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι θα χτυπάμε σε αδιέξοδα.
17: Δεν αντιλέγω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι λένε ότι δεν παίρνουμε λεφτά. Και προφανώς τώρα αυτό είναι κάπως οριζόντιο. Δηλαδή, ωραία, μπορεί πολλοί να μην πρέπει να πάρουν λεφτά, γιατί δεν θα μπορέσουν να τα επιστρέψουν. Προφανώς. Και αυτά τα λεφτά που δεν θα επιστρέψουν θα είναι τα λεφτά που καταθέτει, δεν είναι τα λεφτά της τράπεζας. Άρα λοιπόν εδώ η τράπεζα θα είναι υπόλογη. Αλλά θέλω να πω ότι εφόσον όλοι λένε ότι έχουμε πρόβλημα στην πρόσβαση για χρηματοδότηση, τότε εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί οι τράπεζες ξαφνικά να φοβούνται πάρα πολύ. Παλαιότερα, θυμάστε, πριν 15-20 χρόνια δίνανε διακοποδάνεια, δίνανε.
14: Το είδαμε το αποτέλεσμα.
17: Προφανώς, Άρη, το είδαμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι τώρα πονάει χέρι κόψει χέρι, έτσι. Εδώ κάτι γίνεται.
14: Ναι.
17: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, και τα είπε πάρα πολύ καλά ο Ζαχαρίας, υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, και του Ζαχαρία και τη δική μου που είδαμε χθες, και υποθέτω και τις άλλες που θα δούμε, λέγεται Συμμαχία Ελλήνων. Εμένα, πώς εξηγείται το 3,5% της Συμμαχίας Ελλήνων? Στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση είχα 6,5% το άλλο κόμμα. Ξαφνικά το άλλο κόμμα έπεσε στο 3 και το 3,5 μεταφέρθηκε στη Συμμαχία Ελλήνων. Θέλω να πω ότι μπήκε ένα κόμμα χωρίς να πάρει από Λατινοπούλου, Βελόπουλο, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, Καριστιανού ή οπουδήποτε. Ήταν κρυμμένη εκεί, κάπως με κάποιον τρόπο, είτε τη μορφή του παλαιότερου Σπαρτιάτη, είτε οτιδήποτε, με το που τους δώσαμε δημοσκοπικά την ευκαιρία, γιατί υποχρεωθήκαμε, επί της ουσίας σας τα περιέγραψε ο Ζαχαρίας, έφυγαν από το άλλο κόμμα και εμφανίστηκαν σε Συμμαχία Ελλήνων. Αυτό είναι όλο. Θα το δούμε το μέγεθος και θα το παρακολουθούμε.
14: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Δημήτρη, Νίκο, κάνεις εσύ το τελευταίο σχόλιο. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Έλα, Νίκο.
13: Λοιπόν, έχω την αίσθηση πρώτα απ' όλα ότι το ενεργειακό έχει αυτή τη στιγμή ένα κενό. Υπάρχουν μέτρα για τις 700 μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχουν μέτρα για τα οικιακά τιμολόγια, τέλος πάντων επιλογές. Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα το φθηνό σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ και άλλων εταιριών. Δεν υπάρχουν για τους μικρομεσαίους. Και εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα ανταγωνιστικότητας και έχει χρόνο να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην κυβέρνηση το χάνουν λίγο αυτό το κομμάτι. Έπρεπε να το κάνουν, το έχουν κάνει ήδη, δεδομένου ότι οι τιμές του ρεύματος είναι πολύ πιο υψηλές που πληρώνει ένα αρτοποιείο, για παράδειγμα, που παράγει το ψωμί μας, από ότι πληρώνουν τα οικιακά.
14: Ναι, αλλά το ξέρει η κυβέρνηση 1,5 χρόνο τώρα. Δηλαδή δεν βάζω και τα προηγούμενα, βάζω το πολύ φρέσκο, ας πούμε.
13: Αυτό θα πρέπει ήδη
14: δηλαδή
13: να
14: όταν το έλεγε, όταν το συζητούσαν με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, να πιάσει και τον πρόεδρο των μικρομεσαίων ΣΕΒ.
13: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στις αποφάσεις. Δεν φαίνεται να υπουσιάζει το ενιαίο κέντρο και να μην κοιτάζει τα προβλήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια δυσαρέσκεια τη στιγμή που λύνουν ένα πρόβλημα, πετάγεται ένα άλλο. Γιατί έτσι είναι όταν ζούμε σε ένα φαινόμενο πληθωρισμού. Επίσης, στο πολιτικό σκέλος, αυτό είναι το τελευταίο, διάβαζα νωρίτερα τη συνέντευξη Λεπέν σήμερα αποκλειστική στους Financial Times. Το Απρίλιο είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Το περιβάλλον που θα κάνουμε εμείς εκλογές θα είναι το περιβάλλον που περιγράφει η Λεπέν, η οποία μιλάει ότι σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία θεωρεί ότι θα εκλεγούν εθνικιστές πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι νέες ηγεσίες, οι οποίες θα αμφισβητήσουν την ηγεσία της Ευρώπης και όλα όσα πληρώνουν οι συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη και θα ζητήσουν αλλαγές οι οποίες... Έτσι που τα ακούω, δεν βλέπω πως η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη. Μπαίνουμε σε περιπέτεια, θα χρειαστούμε, αν τώρα χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση, εκείνη την περίοδο θα χρειαζόμαστε με τα βεβαιότητα, όχι μόνο σταθερή, και να έχει εκλεγεί και γρήγορα.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, γράφει ο κύριος Δάβαρης. Πέρσι η τιμή του Brent ήταν $65 το βαρέλι, φέτος είναι $105 το βαρέλι, αύξηση 60%. Φέτος η τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,5 ευρώ το λίτρο, πέρσι 1,1 ευρώ το λίτρο, αύξηση 30%. Άρα η κυβέρνηση απορρόφησε το 50% της αύξησης. Τι άλλο θέλουμε, λέει ο κύριος Δάβαρης. Εσύ τι λες?
13: Έτσι έχει γίνει και έτσι έχει γίνει και σε άλλες κατηγορίες καυσίμων. Μην ξεχνάμε ότι οι τιμές που βλέπουμε, που πλέον φτάνουν κοντά στα 2 ευρώ στο ντίζελ στην Αθήνα, είναι η κανονική, ήταν 2,20. Έτσι. Είναι ένα 20% το οποίο έχει ένα 10% συγγνώμη, το οποίο έχει κατευθείαν απορροφηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αμόλυβδη που υπάρχει επίσης. Ναι.
14: Εάν ακολουθούσαμε όλα αυτά τα μοντέλα που λένε, ο Τσίπρας, που λέει ο Ανδουλάκης κατά κύριο λόγο, ο Τσίπρας από πίσω, μειώστε ειδικούς φόρους, κακό φασαρία κτλ. Θα πιάναμε τέτοιες τιμές.
13: Ενδεχομένως, θα εξαρτώνται από το ύψος της μείωσης. Πρώτα απ' όλα, στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να μειωθεί. Ναι. Είμαστε ήδη μόνο 9 λεπτά από το κατώτερο επίπεδο. Άρα δεν θα πετυχαίναμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των 20 λεπτών. Στην Αμόλυβδη προφανώς υπάρχει το περιθώριο. Αλλά πρέπει να πω ότι όλες οι χώρες ψιλοκάνουν τα ίδια ενδεχομένως με 2-3 διαφορετικούς τρόπους.
14: Ωραία. Και κλείνω με τον κύριο Γιώργο Τσαρούχα, ο οποίος λέει: απορώ πως ο κύριος Φιλιππίδης, που μου είναι και συμπαθής, δεν πρότεινε να πει εσύ του Μητσοτάκη,
13: ναι,
14: να περικόψουν τα μπαξίσια του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δηλαδή τα επιδοματάκια στους συνταξιούχους, και να γίνουν μόνιμη περικοπή ειδικού φόρου, λέει ο κύριος Τσαρούχας.
13: Ειδικού φόρου σε τι, στην Αμόλυβδη?
14: Ναι, μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Τώρα είναι στο μια. Αυτά.
13: Μισό λεπτό. Όταν θα το λέμε, θα το λέμε με σαφήνεια. Προτείνει ο ακροατής μας σεβαστή άποψη, αλλά να ξέρουμε ακριβώς τι προτείνει. Προτείνει να μην πάρει αύξηση ο συνταξιούχος και να μειωθεί η τιμή στην Αμόλυβδη για όλους πλούσιους και φτωχούς στην Ελλάδα. Αυτό προτείνει. Δεν ξέρω, το βάζουμε στη δημόσια συζήτηση. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει μείωση στο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα του συνταξιούχου, δεδομένου ότι είναι χαμηλές οι συντάξεις, και το θέμα είναι μικρότερο από το να κινούνται πολλά ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους, δεν ξέρω, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εγώ θα προτιμούσα την προτεραιοποίηση να είναι στο ντίζελ, θα προτιμούσα στο πετρέλαιο θέρμανση να μην κρυώνουν οι άνθρωποι, στο ντίζελ να κινούνται τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, να κινείται η οικονομία μας, και στην Αμόλυβδη θα έλεγα ότι πάει σε δεύτερη φάση. Δεν μπορεί να πάει στην ίδια.
14: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Νικό, στις 8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κλείσω με σχόλια δικά σας. Ο Στράτος μέσω Viber 698-123-1003 λέει: όλα τα προβλήματα συμπυκνώνονται στο να δοθούν λεφτά ειδικά στους αρτοποιούς. Ένα. Και ο Λούις Ξανθάκης προτείνει το Σαββατοκύριακο στον Παρνασσό για σκι. Μην τους λες για χιόνια, Άρη μου, πεινάμε. Πέντε τα θαυμαστικά, διάλειμμα εδώ, και το διάλειμμα έρχεται μισό λεπτό. Μας λέει τώρα η ΔΕΗ: είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά εκτυπάει το σταθερό σου τηλέφωνο. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, μπορείς απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr κάτος Fiber, να τα έχεις όλα.
18: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
19: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα εγκαινιάζεται έκθεση οικαστικών έργων η οποία θα παρουσιαστεί στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Την υπογράφουν αυτήν την έκθεση η κυρία Αγγελική Κούνα και η κυρία Κωνσταντίνα Κατίνου, κάνουν σύμπραξη. Λοιπόν, πρωταγωνιστούν τις διάστατες κατασκευές οι οποίες συνδυάζουν ζωγραφική, γλυπτική με μια προσδιόριστη αναφορά στα σκηνικά θεάτρου. Για την έκθεση, δύο κουβέντες από τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της τέχνης, Μάνο Στεφανίδη. Δεν χάνω την ευκαιρία, κύριε Στεφανίδη, να σας ακούω. Καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ να σας ακούω. Είναι κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο. Σε αυτό το λόγο είμαι και εγώ. Έχω εμπλακεί και εγώ σε αυτή την ιστορία. Δύο μαθήματα, νομίζω, πρώτης γραμμής σε έναν καλλιτεχνικό χώρο όπου κυριαρχεί ο ναρκισισμός και η εγωπάθεια. Είναι δύο κυρίες που συνεργάζονται αρμονικά, δεν υπογράφουν τα έργα τους, τα ονομάζουν Κουκα Αρτ από τα αρχικά των επωνύμων τους, δεν θυμίζουν σε τίποτε την παραδοσιακή, τη γνωστή ζωγραφική. Αυτό οφείλεται προφανώς γιατί δεν έχουν περάσει από σχολή καλών τεχνών και στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικό και δεν είναι αρνητικό, γιατί τα έργα των επαγγελματιών, ας το πούμε έτσι, ζωγράφων, βαρύνονται από έναν ακαδημαϊσμό. Εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία, έχουμε μια πολύ χαρούμενη έτσι, κατασκευή εικόνων. Και τέλος, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα πληθωρικά, τις διάστατα έργα αξιοποιούν όλα αυτά τα οποία πετάμε όλοι εμείς οι κάπως, ας πούμε, αλαζόνες μικροαστοί μέσα στην ψευδαίσθηση της ευτυχίας μας ως σκουπίδια. Δηλαδή μαζεύουν τα σκουπίδια, παρακοσυλέκτριες ονείρων και δίνουν στα αντικείμενα μια άλλη διάσταση, μια καινούργια ζωή. Είναι pop art αυτό, μπορεί να είναι και pop art. Σίγουρα είναι κούκα art και σίγουρα είναι η έκθεση που απόψε θα δούμε γύρω στις 7 στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας.
14: Τέλεια ανταπόκριση, είστε υπέροχος κύριε Στεφανίδη.
26: Καλημέρα.
14: Γι' αυτό χαίρομαι να μιλάω μαζί σας.
26: Καλημέρα, γεια σας.
14: Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, Σάκη Καράγιοργα 4, στη συμβολή με την Οδό Λικούργου έως τις 18 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία, καλημέρα σε όλους μας, καλή επιτυχία εννοείται στην καθημερινότητά μας. Γεια σας.
27: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
28: Η ώρα είναι 10.
4: Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ένας δρόμος τραγούδια με την
7: προσωπικά
6: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιάννητσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιάννητσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
7: Προσωπικά.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Πέλα FM.
10: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23820-28031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιάννητσά.

0: 10 και 4 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Καλημέρα σας από τον Πέλα FM, από τον δεύτερο καφέ.
1: Από τους 103,3 με το δεύτερο καφέ, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Ο Άκης Κωνσταντινόπουλος.
0: Φόδωρος Βασιλιάδης.
1: Και να ετοιμαστείτε για να ακούσουμε τις πληροφορίες της ημέρας.
0: Είναι σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. 287η ημέρα του έτος. Η ανατολή έγινε στις 7:31 πρώτα λεπτά. Η δύση ηλίου θα γίνει στις 6:50. Και γιορτάζει σήμερα ο Γερβάσιος. Έχεις κάποιον φίλο Γερβάσιο?
1: Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο όνομα.
0: Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Τυποποίησης έχεις παρέτηση.
1: Είναι, γιορτάζουν τα Άιζο σήμερα.
0: Ημέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στη ΣΥΠΑ, σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικανική Ήπειρο στις 12 Οκτωβρίου. Α, γιατί το έχει σήμερα. 1492. Δημόσια αργία. Έχει αργίες στη ΣΥΠΑ.
1: Δουλεύουν αυτοί εκεί. Μας δουλεύουν
0: βέβαια. Ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Ημέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Ημέρα εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Ημέρα υπερασπιστή της Ουκρανίας. Ημέρα του Τζούλιους Νιρέρε στην Τανζανία. Ημέρα του αγρότη στη Ρωσία. Ημέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία.
1: Και ναι, τακατακατακατακατακα, ήρθε
0: η ώρα. Εθνική ημέρα επιδορπίου στη ΣΥΠΑ. Το ήξερες αυτό?
1: Λα, είναι κάτι που να μην ξέρουμε εμείς. Θα το σχολιάσω όμως.
0: Ο καφές είναι ωραίος.
1: Ο καφές είναι πάντα καλός.
0: Μαζί μας το
1: Μικέλ.
0: Μικέλ Κόφι. Στα Γιάννητσά, με ένα τηλεφώνημα στο 2382-028-031 και έχετε τον καφέ σας έτοιμο να τον απολαύσετε στο γραφείο, στο σπίτι, στο δρόμο, παντού. Μικέλ Κόφι στα Γιάννητσά.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την Εθνική Ημέρα
0: για τη ΣΥΠΑ,
1: επιδορπίου στη ΣΥΠΑ. Είναι μερικοί.
0: Να μην ακούς για φαγητό, έτσι.
1: Είναι μερικοί οι οποίοι θέτουν ένα θέμα ανάμεσα στο προτιμάτε το φαγητό σας ή το επιδόρπιό σας. Και από ό,τι διάβαζα τις προάλλες, αυτή η τάση λέει ότι φάτε πρώτα το επιδόρπιο. Το ρολόι μου έκανε.
0: Τρόμαξα.
1: Υπάρχει αυτή η τάση η οποία λέει φάτε πρώτα το επιδόρπιό σας,
0: ναι,
1: και μετά μπορείτε να φάτε και το φαγητό σας. Δεν θα σας κόψει την όρεξη. Το αντίστροφο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πέρα από αυτά που...
0: Τάσο, καλημέρα. Για σένα τα λέει, να ξέρεις.
1: Έβαλε κιλάκια ο Τασούλης.
0: Όχι, έχασε.
1: Εγώ τον είδα λίγο παραπάνω από ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εγώ σου λέω ότι έχασε.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε μέσα από την εφαρμογή του Pella FM 103,3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone.
0: Είναι δωρεάν.
1: Και άμεσα θα έρθουν στο στούντιο απευθείας και εννοείται ότι αν ταξιδεύετε εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας όπου πιάνει το σήμα του σταθμού μέσα από τα ραδιόφωνα, η λύση είναι η εφαρμογή του Pella FM.
0: Δεν είναι ο λύση πάντως ο προπονητής του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπεις δεν πάει
1: ο
0: καλά.
1: Ο λύση γράφεται με δύο γιώτα, η λύση η κανονική γράφεται με ύψιλον ήτα.
0: Πώς ακούγεται λύση?
1: Και ενώ αν θέλεις να λύσεις τα προβλήματα πρέπει να το γράψεις με ύψιλον και ύψιλον γιώτα. Είπες πριν για το Τζούλιους Νιερέρε, τον Τανζανό, είναι η μέρα του. Ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική, ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6. Η πρωτοβουλία των 6 ήταν μια διεθνής πρωτοβουλία για την ύφεση και την ειρήνη με στόχο τερματισμό του ψυχρού πολέμου και η πάυση των πυρηνικών όπλων, σταματήσει αυτός των εξοπλισμών μάλλον, έτσι δεν έχουν καταστραφεί όλα, η οποία ξεκίνησε από 6 ηγέτες λέγεται ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου και συμμετείχαν ο πρωθυπουργός τότε της Ελλάδας Ανδρέας Παπανδρέου, ο Όλοφ Πάλμε, τότε πρωθυπουργός της Σουηδίας, η Ιντίρα Γκάντι από την Ινδία, ο Ραούλ Αλφονσίν, πρόεδρος της Αργεντινής, ο Μιγέλ Ντε Λα Μαδρίτ, πρόεδρος του Μεξικού και ο Τζούλιος Νιριέρε, πρόεδρος της Τανζανίας. Βέβαια δεν τράβηξε και πολύ γι' αυτό, ήταν τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80, μάλλον το 84 ξεκίνησε, ένα χρόνο αργότερα ή μάλλον και εκεί τη χρονιά σκοτώθηκε η Ντίρα Γκάντι, δολοφονήθηκε, και το 86, δύο χρόνια μετά, δολοφονήθηκε, όπως θυμόμαστε περισσότερο, ο Όλοφ Πάλμε. Έτσι μάλλον δεν πολύ τράβηξε η πρωτοβουλία, αν και ήταν τότε, αν θυμάσαι, η περίοδος που όλοι μιλούσαμε για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ήταν μια κατάσταση που ποτέ δεν ήξερε τι θα ξημερώσει την επομένη, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος για έναν πόλεμο και φτάσαμε δυστυχώς στον 21ο αιώνα με αυτούς τους κινδύνους πλέον στο παρελθόν, αλλά με πραγματικούς πολέμους να τους βλέπουμε κάθε μέρα, είτε κοντύτερα είτε μακρύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει εντός της απόστασης των βαλιστικών πυράβλων, για εμάς εννοώ, από αυτούς οι οποίοι έχουν διαμάχες είτε στη Αραβική Χερσόνησο και Πέριξ, είτε βορειότερα Ρωσία, Ουκρανία κτλ.

0: Τελειώσαμε με αυτές τις αναφορές που έκανες και
1: τελειώσαμε. Τελειώσαμε, μόλις έφαγα και το κρουασανάκι.
0: Κρουασανάκι, με έτσι,
1: το καφέ.
0: Αν έχεις τα Μικέλ κοντά σου.
1: Και μακριά σου να τα έχεις, πέρασε ένα τηλεφωνάκι, έκανες τη δουλειά σου.
0: 2-3-82-0-28-0-31 χορηγός Μικέλ Κόφι στα Γέννησα. Γιατί τα παστά έγραφα, Θόδωρε, τόσο μακριά, δεν βλέπεις καλά.

0: Άσε να απολαύσουμε λίγο μουσική, καφέ πίνουμε.
1: Α, δεν το είπες. Νόμιζα ήθελες να μιλήσεις, γιατί σε είδα με τα χαρτιά εκεί πέρα. Λέω κάτι πολύ σημαντικό θα είδες και...
0: Δεν έγραφα αυτά.
1: Τι είναι αυτά, σημείωσα.
0: Κοιτούσα κάτι που με έκανε εντύπωση χθες και το σημείωσα να το πω, γιατί με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Να τα ακούσουμε, ρε φίλε.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Αγγλική παροιμία. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the
1: cat. Αυτό είναι και τραγουδάκι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει.
2: Ναι.
0: Τώρα, επειδή ζούμε και στην εποχή της πληροφορίας,
2: ναι.
0: Όταν ξεκίνησε η διάβγεια στην Ελλάδα, έγιναν δημόσια πολλά έγγραφα τα οποία μέχρι τότε δεν τα βλέπει κανένας εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τώρα που υπάρχει διάβγεια και η υποχρέωση δημοσιοποίησης, βλέπουμε όλοι τι γράφουν, τι ορθογραφικά λάθη κάνουν, τι συντακτικά λάθη κάνουν και οτιδήποτε άλλο γίνεται σε δημόσια έγγραφα και καμιά φορά κάνει εντύπωση.
2: Αυτά δεν ελέγχονται πριν βγουν στη διάβγεια.
0: Ο ποιον από φιλολόγους. Καθένας γράφει αυτά που ξέρει. Τα ελληνικά που ξέρει μιλάμε όλοι. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα σε μια υπηρεσία φαντάζομαι ότι αυτά ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.
0: Κοίταξε, υπάρχει το ΚΙΜΔΙΣ πέρα από τη διάβγεια, δηλαδή το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, όπου γράφονται μέσα όλες οι συμβάσεις που κάνουν οι φορείς του δημοσίου, είτε οι Δήμοι είτε άλλοι οργανισμοί.
2: Μα όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν επιστήμονες και... που ελέγχουν, εννοείται.
0: Και όχι μονάχα οι συμβάσεις, αλλά και τα έγγραφα τα οποία κάνουν τις αναθέσεις, τα ερωτήματα για προσφορές κτλ. Και τα πρωτογενή αιτήματα. Εδώ και κάμποσο καιρό έχω παρατηρήσει ότι εκεί που δημοσιεύονται τα πρωτογενή αιτήματα, τα πρωτογενή, θα πει τα πολλά έτσι, τα πρωτογενή αιτήματα, προφανώς έχει αλλάξει αυτός ο οποίος τα γράφει, και εκεί που κάποτε το έγραφε σωστά, τώρα γράφει πρωτογενή αίτημα.
1: Μήπως κάνει τεστ να δουν αν τα παρακολουθούν?
0: Λοιπόν, δεν θα πω ποιος, ναι. Ούτε σε ποιο
1: δήμο.
0: Θα μπορούσα να πω ούτε σε ποια υπηρεσία, αλλά εσύ θες να πεις ότι ναι, δήμος είναι. Δεν υπάρχει πρωτογενή αίτημα, παιδιά. Υπάρχει πρωτογενές αίτημα, να μιλάμε ελληνικά. Δεν είναι δυνατόν από το καλοκαίρι να μας βγάζετε τα μάτια. Εντάξει. Να πληρώσετε ένα φιλόλογο αντί για μόνο για δημοσιογράφους να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει.
1: Έτσι εξηγείται που σε βλέπω σήμερα με τα γυαλιά.
2: Good morning, good morning.
0: Good morning, good morning. Δεν γίνεται, δεν κοιτούσα στην οθόνη. Τα βλέπεις εσύ. Good morning, so good morning. Ξέρεις ότι το σχολείο είναι απαραίτητο και για να μάθεις ελληνικά και για να μάθεις ορθογραφία και για να κάνεις παρέες και για να περνάς την ώρα σου.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Πάντα. Όταν λέω περνά την ώρα τους, όχι για τους μαθητές.
1: Μιλάει
0: για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς οι οποίοι συναντιόνται. Ξέρεις, εγώ κάθε μέρα το πρωί οι μαμάδες βλέπω στα κάγκελα ή το μεσημέρι και κουβεντούλα και τσιτκουμούτσου και τα λοιπά. Αυτό είναι σαν να πηγαίνει στο καφενείο.
1: Αυτό είναι θετικό, ρε.
0: Δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Εντάξει, κυρίω αυτέ οι οποίε έχουν μικρά παιδιά,
1: έτσι. Οι γονείς συναντιούνται, συζητάνε. Είναι, η κοινωνία μας είναι έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε κάποτε εντύπωση που τις έβλεπα εκεί να συζητούσαν. Αλλά καλά, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Αλλά προφανώς είναι η ώρα που θα βγουν έξω και θα βρουν κάποιου ανθρώπου γνωστού και θα μιλήσουν. Δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω.
1: Συνοδεύουν τα παιδάκια τα μικρά. Στο σχολείο.
0: Πάντα.
1: Και μετά έχει και το γυμναστήριο, ξέρεις. Πολλοί έχουν το πρωινό γυμναστήριο.
0: Παλιά είχαν και τους παιδότοπους. Παρκάραν τα παιδιά εκεί και πίνανε καφέ. Είτε μέσα είτε έξω.
3: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Και μια που πιάσαμε τα σχολεία και τα αιτήματα στη διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ και τα λοιπά, να πω ότι στην Έδεσα θα γίνει μια εκδήλωση, θα ξεκινήσει το Ανοιχτό Λαϊκό Συνεργατικό Πανεπιστήμιο. Σαν θεσμός ακούγεται ενδιαφέρον, θα δούμε τι θα πούν, τι θέματα θα απασχολήσουν τους παρευρισκόμενους, με τι θα προσπαθήσουν να καλύψουν τον χρόνο οι διοργανωτές και οι προσκεκλημένοι. Για την ώρα γνωρίζουμε μονάχα τι θα γίνει στην αναρακτήρια εκδήλωση.

0: Όπως τραβάμε την καρέκλα για να καθίσει μια κυρία, το Savoir Vivre, το λεγόμενο, στο οποίο είναι, εμφανίζεται ο Σιδήμων, ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος.
1: Του βασιλιά.
0: Ή αν θα μιλήσει για τη βασιλική οικογένεια. Δεν ξέρω, έχει πάει η Φρεδερίκη στην Έντασα ποτέ? Ενδεχομένως είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Τελευταία δεν έχω ακούσει πάντως μέλη της οικογένειας De Grasse να έχουν επισκεφτεί τον νομό Πέλλας. Ξέρω ανθρώπους από τον νομό Πέλλας που τους έχουν επισκεφτεί, αλλά όχι το αντίστροφο.
1: Δεν προλαβαίνουν κι όλα.
0: Οι ντεγκρέδες ή
1: οι ντεγκρέδες.
0: Εδώ οι δικοί μας. Βέβαια, αν θέλουμε να έχουμε μεταξωτά εσώρουχα, πρέπει να έχουμε τα πάντα μεταξωτά, λέει η παροιμία.
1: Πάνες.
0: Έτσι. Ό,τι φοράει ο καθένας, τέλος πάντων. Γι' αυτό καλό είναι σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο να μην μαθαίνουμε μόνο τα πολύ πολύ επιστημονικά.
1: Μην προτρέχεις και εσύ, δεν ξέρουμε τη θεματολογία.
0: Δεν ξέρω.
1: Να τη μάθουμε μπορεί να είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την κοινωνία.
0: Άμα την πούνε θα την ακούσουμε. Ναι. Κοίταξε, και το να λες διάφορα.
1: Κάνε και λίγο υπομονή.
0: Και το να λες διάφορα για το αν πίνει το καφέ του ο βασιλιάς με το, από το ποτήρι ή με το καλαμάκι, γι' αυτό γνώση είναι.
1: Σε
0: κάποιους ενδιαφέρονται. Εγώ πίνω ζεστό καφέ, το πίνω από το ποτήρι. Καλαμάκι για τον κρύο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, κοίταξε, το savoir vivre, δηλαδή οι καλοί τρόποι, ναι, είναι κάτι που χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θεωρεί ο Δήμος ή οι διοργανωτές ή όποιος τέλος πάντων αποφασίζει το πώς και ποιος θα κάνει μαθήματα, αν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καλοί τρόποι ή όχι, αν είναι συμβολικό ή απλά έτυχε ή φυτεύθηκε, τέλος πάντων δόθηκε από τα κεντρικά, τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα, αστειευόμενος το λέω, μου κάνει εντύπωση πάντως, δεν περίμενα να ξεκινάει τέτοιου είδους θεσμός με τέτοια εκδήλωση, τι να πω. Είχα συνηθίσει σε άλλα θέματα. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι.

0: Δεν μας είπες κάτι για τον καιρό, Θεοδωρέ, μας είπες τώρα για τις επισκέψεις.
1: Καλημέρα να πω.
0: Ναι,
1: τι... Καλημέρα στους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Οι δυσλεξικοί προφανώς και υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορείτε να πάτε στην ομιλία του Ζαμπούνη και να μάθετε πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεστε. Είτε είστε είτε δεν είστε. Δεν κάνουν face control, φαντάζομαι.
0: Ναι, ανοιχτή δεν είναι η εκδήλωση.
1: Βέβαια. Αφού είναι ανοιχτό, λαϊκό και συνεργατικό.

0: Συνεργατικό πανεπιστήμιο.
1: Συνεργατικό.
0: Έτσι λέγεται το.
1: Αυτή είναι η ονομασία.
0: Αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται και αλλού, δεν γίνεται μόνο στην Έδεσα και απλά θα γίνεται και στην Έδεσα κάποια μαθήματα.
1: Συνήθως σε άλλες περιοχές το διαβάζω Λαϊκό Πανεπιστήμιο.
0: Και εγώ έτσι το ήξερα. Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο δεν είναι προφανώς το ίδιο.
1: Είναι συνεργατικό.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είδους συνεργασίες γίνονται. Μπορεί να αντιδασμεύω περισσότερο γιατί. Ναι, να νομίζω ότι τους κοροϊδεύω, δεν τους κοροϊδεύω, απλά μου κάνει εντύπωση.
1: Να πούμε φυσικά σήμερα τον Πέτρο να είναι έτοιμος, έτσι στην Αλουμπία, ο Πέτρος Σαμάτης να ετοιμάζεται.
0: Από 11... τώρα να ετοιμάζεται.
1: Ναι, από τώρα για να...
0: Πέτρο ετοιμάζω γιατί 11.30 ώρα θα
1: σε
0: συνδέσουμε.
1: Να είσαι έτοιμος.
0: Με το Κάιρο.
1: Έχεις να πεις πολλά.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Αποκαλύψεις. Κάτι να δούμε. Συμβαίνουν πραγματάκια στην Αλουμπία, έτσι.
1: Πολλά. Έχει και καιρό να κάνει και διακοπή υδροδότηση.
0: Περίεργο πράγμα. Μην το γρουσουζεύεις τώρα. Μην το λες.
1: Ναι, γιατί τελευταία πιο συχνές είναι στην περιοχή της Πέλλας.
0: Ναι, εδώ στην Πέλλα η ΔΕΙΑ κάνει συντήρηση στα υδραγωγεία στα χωριά. Γι' αυτό κόβει το νερό.
1: Καλώς,
0: για να το καθαρίσει.
1: Καλώς και κάνει. Και
0: όχι λόγω βλάβης.
1: Πρέπει να γίνονται αυτές.
0: Προφανώς αυτά πρέπει να γίνονται. Καλύτερα να κόβετε το νερό παρά να κόβετε το φυσικό αέριο ή να έχει διαρροή. Με αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
1: Θα έχει καλύτερες τιμές. Μετά τη συμφωνία του Τραμπ με τον.
0: Δεν λέω για την τιμή. Μιλάω για την ασφάλεια. Γιατί στην Αθήνα ανάχτηκε και ένα.
1: Έγινε. Ναι.
0: Κτίριο τέλος πάντων που λειτουργούσε ως Airbnb. Που... Κάτι ήταν αυτό. Θα σου θυμίσω ότι υπήρχε και η έκρηξη στο εργοστάσιο Μπισκότων στη Λάρισα.
1: Η έκρηξη
0: στη Θεσσαλία, τέλος πάντων, που ήταν σε Τρίκαλα.
1: Που έγινε πάλι η φωτιά που πήρε στην.
0: Αυτά συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας, στα Γιάννητσά τουλάχιστον. Το φυσικό αέριο ήρθε πρόσφατα. Ακόμα είναι νωρίς. Κάπου που είναι παλαιότερες εγκαταστάσεις και στην Αθήνα που το δίκτυο είναι αρκετά παλαιότερο, τον καιρό του αερίου, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις που είναι καινούργιες δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
0: Και εγώ αυτό ελπίζω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, απλά ελπίζω να είναι έτσι. Αλλά οι διαρροές που γίνονται μέσα σε ένα κτίριο δεν είναι ευθύνη της επιχείρησης που φέρνει το αέριο, που το εμπορεύεται.
1: Προφανώς.
0: Αλλά παρόλα αυτά, όταν μια κατάσταση είναι παλιά, εγκυμονεί κίνδυνος. Τώρα τι να λέμε. Πρόσφατα ακούσαμε ότι στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο είναι ένα συγκρότημα που έχει πολλά σχολεία, ένα μεγάλο συγκρότημα στην Αττική, υπάρχει έντονη οσμία αερίου. Και επειδή έχουμε και το προηγούμενο με το εργοστάσιο των Μπισκότων, καλό είναι να φοβούν οι άνθρωποι. Ναι. Έκλεισε το σχολείο, κάνουν μαθήματα με εκπαίδευση μέσω ίντερνετ. Βέβαια λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι έτσι ήταν, σας φαίνεται, αλλά η μυρωδιά υπάρχει.
1: Ας ολοκληρωθούν όλες οι μετρήσεις, οι έλεγχοι.
0: Άκουγα χθες στο ραδιόφωνο την Υπουργό Παιδείας, η οποία έλεγε ότι ναι μεν εξετάζεται το θέμα, αλλά δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Παιδείας γι' αυτό, υπεύθυνη είναι η Δήμη για το κτηριακό συγκρότημα. Όντως έχουν περάσει τα κτηριακά των σχολείων στους Δήμους. Βρήκε η πολιτεία ευκαιρία να ξεφορτωθεί αυτό το βάσανο και να το φορτώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, όπως ακούγαμε και χθες, με τους πόρους που έχει, με αυτούς θα πορευθεί. Με τους πόρους, τους οποίους είναι και λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε να είναι, έτσι. Θυμάσαι ότι χθες ο κύριος Μουράτογλου είπε ότι υπάρχει πρόβλεψη για το ποσοστό που θα πρέπει να αποδίδεται στους Δήμους από τη φορολογία και το ΦΠΑ, αλλά δίδονται λιγότερα χρήματα.
1: Κάποιοι Δήμοι φορτώνονται και άλλα επιπλέον που για να τα συντηρήσουν, όπως είναι οι δρόμοι και οι γέφυρες, είναι πολύ δύσκολο για ένα Δήμο, έτσι. Να τα λέμε.
0: Ακόμα και αν δεν τα έχεις αυτά, τα χρήματα είναι λίγα. Και άκουσα χαρακτηριστικά, αυτό μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το θυμάμαι. Το να ανοίγουμε τα σχέδια μας είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη των Δήμων, ή το άλλο δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη της περιφέρειας. Δεν πάει έτσι, αγαπητοί εκπρόσωποι του έθνους και αγαπητοί υπηρέτες του έθνους, γιατί υπηρετείτε στα Υπουργεία τον λαό ο οποίος σας εξέλεξε, αυτούς που σας διόρισαν, γιατί δεν είναι όλοι εκλεγμένοι. Τέλος πάντων, είπε η κυρία Υπουργός ότι το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό προσωπικό, προφανώς, αλλά και για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, είπε χαρακτηριστικά. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα στα σχολεία, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Παράδειγμα, οι διαδραστικοί πίνακες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής σε αυτά, τα ακούω λίγο βερεσέ. Διαφημίζουμε ότι βάζουμε διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία. Τον καιρό μας είχαμε το μαύρο πίνακα, να θυμάσαι, με τις κυμολίες.
1: Τον πράσινο.
0: Ναι. Και τώρα βάζουν διαδραστικούς πίνακες. Και καλά κάνουν και το διαφημίζουν και καλά κάνουν και το λένε. Εγώ όμως είδα χθες μια ανάθεση αγοράς υπολογιστών από δήμο της περιοχής μας, με αρκετό μεγάλο ύψος, για 15 υπολογιστές για δημοτικά σχολεία.
1: Σε σχέση με τις αξίες, την αξία του.
0: Όχι, εντάξει, μιλάμε για μεταχειρισμένους υπολογιστές, όχι για καινούριους προφανώς. Αλλά θα ήθελα να ξέρω από τη στιγμή που είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Παιδείας για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, γιατί αναγκάζονται οι δήμοι να κάνουν αναθέσεις για υπολογιστές φθηνούς, μεταχειρισμένους, second hand, refurbished και ούτω καθεξής, γιατί αυτά μπορούν να φαντάζομαι να αγοράσουν, κάνοντας και οικονομία, διάφορες σχολικές επιτροπές να τοποθετούν στα σχολεία. Δεν θα πρέπει να είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Μικέλ Κόφη, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά, στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
3: Ράδιο Μπέλα, στους 103,3 FM στέρεο. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
5: Ρωσοπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Ρωσοπικά.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
5: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: Ήπιαμε και λίγο καφεδάκι.
1: Και για να μην αφήνουμε έτσι εχμές, για βάλει λίγο τραγούδι, βάλει λίγο τραγούδι.
0: Θέλω να βάλω.

0: Να σε ενοχλούν και σε κόβουν πάνω στο. Εκεί που ήσουν έτοιμο να ζωγραφίσει εντό εισαγωγικών.
1: Ο άνθρωπο έκανε λάθο. Αλλού ήθελε να πάρει, ζήτησε και συγγνώμη. Τι δεν μπορεί ζήτησε να θυμώσει.
0: Υπάρχουν άτομα που κάνουν λάθο και ζητάνε και συγγνώμη.
1: Πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν τα λάθη του. Εν πάση περιπτώσει ντρέπονται για αυτά. Υπάρχουν και άλλοι που δεν ντρέπονται για τίποτα. Για να συνεχίσω στο προηγούμενο που λέγαμε για του υπολογιστέ, ανεξάρτητο αν είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδεία ή αν είναι ευθύνη των Δήμων. Ή αναγκάζονται οι Δήμοι να αγοράζουν υπολογιστές για να εξοπλίσουν τα σχολεία, τα οποία αυτά που έχουν υπολογιστές έχουν κάτι υπολογιστές τα οποία είναι της προηγούμενης γενιάς, όχι της προηγούμενης γενιάς υπολογιστών, της προηγούμενης γενιάς ανθρώπων. Δηλαδή οι υπολογιστές που θα πρέπει να έχουμε εμείς στα δικά μας τα χρόνια. Άντε, εμείς είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι. Πες για κάποιους νέους. Δεν γίνεται να παίρνουμε υπολογιστές 20 ετίας. Σαν να πάρει ένα αυτοκίνητο 40 χρόνια και να πει στον άλλο πάρει αυτό και μάθει να οδηγάς.
0: Για ποιο λόγο με αυτά τα χρήματα που δίνουν θα μπορούσαν να πάρουν και καινούριους, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Στο εξωτερικό,
0: ναι.
1: Αυτού του είδους οι προμήθειες δεν γίνονται ο καθένας ότι προαιρείστε. Πας και βρίσκεις το τεχνικό της γειτονιάς και λες: δώσαμε 5 κομμάτια και άμα σου περισσεύει καμιά οθόνη και κανένα καλώδιο, δώσ' το κι αυτό. Και κάνει την εγκατάσταση δωρεάν γιατί είσαι φίλος και σε δώσαμε και μια δουλειά να βγάλεις 100 ευρώ μεροκάμα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να δίνεις δουλειά σε κάποιον που είναι γνωστός, φίλος ή τοπικός.
1: Κακό είναι να δίνεις δουλειά μόνο σε αυτούς που είναι γνωστοί φίλοι. Αλλά το να δίνεις και σε κανέναν, εγώ δεν είπα ότι πειράζει και δεν το έθεσα έτσι. Προφανώς αν δεν υπάρχουν.
0: Έτσι ακούστηκε.
1: Ναι, κοίταξε. Αν δεν υπάρχουν, από κάπου πρέπει να τα αγοράσεις. Και εγώ δεν είπα ότι είναι κακό να δώσουν τη δουλειά σε τοπικούς προμηθευτές, εννοείται αυτό. Αλλά το κράτος, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της πολιτείας, της κοινωνίας, συγγνώμη, πρέπει κάποια πράγματα να τα βάζει στη σωστή τους βάση και να τα καθορίζει πριν να εμφανιστούν οι ανάγκες.
0: Γιατί λες τη λέξη υποτίθεται, δεν λειτουργεί το κράτος έτσι, δεν λειτουργεί σωστά.
1: Θες να σε απαντήσω ειλικρινά?
0: Ναι.
1: Ρώτησε με ξανά, θες να σε απαντήσω ειλικρινά?
0: Δεν πρέπει να απαντήσει ειλικρινά.
1: Σαφώς. Κάνε μου την ερώτηση να σε απαντήσω.
0: Το κράτος, επειδή χρησιμοποιείς τη λέξη υποτίθεται. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να
1: την λειτουργεί? Δεν λειτουργεί. Κάνε. Όχι.
0: Εντάξει, ήθελα να τα ακούσω.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Πώς λέει, θέλω να τα ακούω.
1: Λοιπόν, στο εξωτερικό, στο ναι. Οποίο επίσης υπάρχουν. Μπορεί και εκεί να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάρουν μίζες ή να κάνουν τη δουλειά τους και να μην ασχοληθούν με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας ή των ανθρώπων που εξυπηρετούν. Ναι, αυτά δεν είναι. Δεν έχουμε την αντιπροσωπεία εμείς μόνο, υπάρχει και αλλού, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Πως στο εξωτερικό όταν γίνονται τέτοιου είδους προμήθειες για τα σχολεία, συμπληροφορώ ότι γίνονται μαζικά οι προμήθειες κεντρικά. Λένε ότι θα πάρουμε για κάθε σχολείο ή για κάθε μαθητή ή για κάθε 5 μαθητές, δεν ξέρω τι κτλ. Θα πάρουμε, ξέρω εγώ, 50.000 υπολογιστές. Δίνουν την παραγγελία στο εργοστάσιο, αφού γίνει ένας διαγωνισμός, όποιος δώσει την καλύτερη προσφορά. Τι υπολογιστές και είναι όλοι οι ίδιοι, ολόιδιοι, ίδιες τεχνολογίες, καινούργιοι. Δηλαδή δεν τους δίνουν ότι τους έχει περισσέψει τα τελευταία 10 χρόνια στα συρτάρια και ότι αντί να πάει για ανακύκλωση το πουλάνε εκεί. Οι τιμές τους είναι προφανώς πιο συμφέρουσες από ότι αν γίνει η αγορά 1-1 ή 5-5. Η ενιαία προμήθεια και το κοινό λογισμικό και υλικό εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει υποστήριξη και σέρβις για όλους για κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια. Ενώ αν πάρουμε κάτι σήμερα, αύριο μπορεί να μην δουλεύει, να μην βρίσκουμε μνήμες γιατί εκείνη τα παλιά, μπορεί να μην βρίσκουμε καλώδια, μπορεί να μην βρίσκουμε αντάπτορες ή οθόνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι λειτουργούν αυτά. Βέβαια αυτό στις πιο προοδευμένες κοινωνίες, γιατί εμείς έχουμε και τη δικαιολογία ότι περάσαμε και 400 χρόνια τουρκοκρατία και είμαστε καινούρια σαν κράτος, είμαστε
0: αυτή τη δικαιολογία,
1: νέο κράτος. Μπορεί να έχουμε ένα έθνος παλαιότερα των υπολείπων.
0: Αυτή τη δικαιολογία για πόσα χρόνια πρέπει να την έχουμε?
1: Δεν νομίζω, άλλα 400. Μάλιστα. Τα 200 πέρασαν, άλλα 200, ας το πω έτσι. Μπας και καταφέρουμε να ξεπλύνουμε τη ρετσινιά των υπηκών, για να μην πω των σκλάβων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πριν από 40 και χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια, υπήρχε ένας υπολογιστής ο οποίος μοιράστηκε, τοποθετήθηκε σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Αγγλίας. Ένα μοντέλο συγκεκριμένο, τα πάντα και όλα. Κέρδισε μια εταιρεία τον διαγωνισμό. Και μάθαν τα παιδάκια του δημοτικού να ασχολούνται με τους υπολογιστές. Εδώ τότε τα μισά χωριά δεν είχαν ρεύμα και τα άλλα μισά δεν είχαν άσφαλτο. Δεν θέλω να συγκριθούμε με αυτούς σε τέτοιο βαθμό, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 50 χρόνια. Αν είναι να συγκρινόμαστε με την Τανζανία ή με τη Νέα Γουινέα, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
0: Τι έχει η Τανζανία δηλαδή,
1: τίποτα δεν έχει. Θυμάμαι κάποτε που λέγανε ότι είμαστε καλύτερα από την Τανζανία ή έχουμε νόμισμα σαν τη Τανζανία. Ξέρω εγώ τώρα, μπορεί να ήταν η Ζάμπια, δεν θυμάμαι. Μια χώρα στην Αφρική με ζήτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Μήπως αυτές οι χώρες μας έχουν προσπεράσει.
1: Με τις καλύτερες χώρες να συγκρίνουμε και με τις χειρότερες. Δεν ξέρω. Εκεί έχουν φιλάρχους, έχουν προσωπικά συμφέροντα, δεν κάνουν αναθέσεις, τα πουλάνε οι ίδιοι οι ηγέτες τα πράγματα στο κράτος. Τι να πω.

0: αυτό το θέμα με τις αναθέσεις το έχουμε σχολιάσει δεκάδες φορές και θα πρέπει να ομολογήσω ότι σε κάποια πράγματα είμαστε καμιά φορά άδικοι, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε τις ανάγκες που έχουν οι υπηρεσίες, είτε είναι Δήμοι, είτε είναι Περιφέρεια, και επίσης δεν γνωρίζουμε καμιά φορά και τις διαδικασίες. Με ποιον τρόπο βρίσκουν ό,τι βρίσκουν και πώς, βάση προτώσει, πορεύονται. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι.
1: Για αυτά, μιλάμε, δεν μιλάμε για τις άλλες περιπτώσεις.
0: Επειδή πολλές φορές λέμε να απαγορευτούν οι απευθείας αναθέσεις, να μην υπάρχει αυτό το όριο των 30.000.
1: Κανένας δεν είπε να απαγορευτούν, έτσι.
0: Όλοι λένε ότι κακώς γίνεται η κατάχρηση. Και επειδή είναι υποκειμενικό το να πεις από εδώ και πάνω είναι κατάχρηση, ή πρέπει να τεθούν όρια. Ένα όριο υπάρχει, λέει 30.000 ευρώ μέγιστο χωρίς το ΦΠΑ. Θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρχει και ένα άλλο όριο, το οποίο θα λέει μέχρι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα, ανά υπηρεσία, αναθέτουσα αρχή δηλαδή, ή το χρόνο ή σε ποσοστό σε σύγκριση με τις δαπάνες όλες. Είχαμε τον καιρό του κορονοϊού απευθείας αναθέσεις λόγω COVID με την υπηρεσία του κατεπήγοντος και παίρναμε ό,τι θέλαμε και κοτσάραμε από δίπλα λόγω COVID, ασχέτα με αυτά που παίρνανε, δεν είχαν σχέση με τις υγειονομικές ανάγκες ή την προστασία από την πανδημία, στο πω έτσι. Αλλά έχει περάσει ο καιρός και θα πρέπει ίσως να πράγματα να γίνονται πιο οργανωμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγει μια ανάθεση ή μια προμήθεια για το δημόσιο, η οποία θα μπορούμε να την ξέρουμε ότι θα το χρειαστούμε αυτό το πράγμα σε 5 μήνες και το βγάζουμε 10 μέρες πιο μπροστά και λέμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Κατεπήγον ήταν η γέφυρα που κινδυνεύει στο Λουδία. Θα επιδιορθωθεί. Άλλη ήταν εκείνη, νομίζω. Η γέφυρα αυτή θα επιδιορθωθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Προσπάθησαν να δουν τι θα γίνει. Άσχετο που και εκεί το ξέραμε πόσα χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξέρουμε ότι θα τα χρειαστούμε δεν και καλά σε μισό χρόνο. Θα τα αποφασίσουμε σε μισό χρόνο.
1: Για κάποια που λες, Θοδόρη, επιβάλλεται σίγουρα η απευθείας ανάθεση όταν πήγε και πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί κάποιο ζήτημα τέτοιο, έτσι.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Να μην πάμε στη διαδικασία των προκηρύξεων, των διαγωνισμών, άκυρος ο διαγωνισμός και ούτω καθεξής, και τραβήξουμε μια διαδικασία που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί δηλαδή άμεσα, τραβήξει χρόνια.
0: Είπαμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να γίνεται κατάχρηση, αλλά για να ορίσουμε από ποιο επίπεδο και μετά υπάρχει κατάχρηση, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το λογικό πεδίο της χρήσης. Αυτά δεν γίνεται να είναι στο μυαλό του καθενός, εμένα έτσι μου φαίνεται. Πρέπει να υπάρχουν γραμμένα στον νόμο. Μπορεί και να υπάρχουν, εγώ δεν τα γνωρίζω πάντως. Και θα δεις ότι τις πιο πολλές φορές αυτά τα οποία μας κάνουν εντύπωση και αφισβητείται η χρησιμότητά τους ή σκοπιμότητα σε πολλούς είναι κυρίως υπηρεσίες, οι μελέτες, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν πιάνονται με το χέρι, δεν ζυγίζονται στη ζυγαριά. Οπότε μπορεί να χρεώσεις ό,τι θέλεις και να το ονομάσεις όπως θέλεις. Εγώ διάβασα μια μελέτη με κάτι βαρύγδου που τύπωσε όχι μόνο μία, ένα που είδα χθες. Είχε τίτλο «Σχέδιο αστικής ανθεκτικότητας», το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι η ικανότητα του Δήμου να προλαμβάνει, να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται σε περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές, οικονομικές πιέσεις και κινδύνους. Δεν κατάλαβα δηλαδή, το περιβαλλοντικές με το κλιματικές είναι διαφορετικό και το λέμε δύο φορές, με δύο λέξεις το ίδιο πράγμα. Τόσο και είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές, οικονομικές πιέσεις και κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να προσαρμοστεί ή να προετοιμαστεί ο Δήμος?
1: Δεν θα τα
0: πει κάποιος, ότι ξέρει, μπορεί να το λέει στη μελέτη. Εγώ λέω τώρα ότι όταν θεωρούμε ότι μας χρειάζεται αυτό το πράγμα, ποιους κινδύνους πιστεύουμε ότι έχουμε και από τι κινδυνεύουμε δηλαδή, και ποιοι μας πιέζουν και θέλουμε να προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα παίρνω κάποια πράγματα να είναι λίγο πιο διαυγή και να μην λέγεται απλά διάβγεια το εργαλείο.
1: Διευκρινιστικά.
0: Δηλαδή βάζουμε και 10 λέξεις. Ένα χταρμά, να βγει ένας βαρύγδουπος τίποτελος, να το ακούσει ο άλλος και να πει πω τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά τι κρύπτεται πίσω από αυτό ή κάτω από αυτό, είναι λίγο δυσδιάκριτο θα έλεγα. Εκτός και να λέμε ότι δεν υπάρχει οικονομικός κίνδυνος σήμερα, δεν υπάρχει πίεση. Δεν ζοριζόμαστε όλοι. Και οι Δήμοι και οι πολίτες.
1: Αυτό με τα θολά νερά που ψαρεύει τα θολά.
0: Αλλά και μας χρειάζεται να δούμε τι θα κάνει δηλαδή ο Δήμος. Άντε, προετοιμάστηκε. Τι προετοιμασία θα κάνει? Θα δίνει 40 λεπτά το λίτρο πετρέλαιο στους δημότες?
1: Θα μας ενημερώσει.
0: Αυτοί δεν έχουν να φάνε. Θα δώσουν και στους άλλους. Εννοώ για τους Δήμους, έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι οι Δήμοι με θετικό πρόσημο. Οι περισσότεροι χρωστάνε. Να μην πω πού. Από την άλλη, υπάρχουν πάντα ανάγκες οι οποίες είναι όχι απλώς επίγουσες, αλλά κατεπίγουσες, όπως συνηθίσουμε να λέμε. Και σε αυτές γίνονται πολλές φορές διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση, προβλέπει ο νόμος πότε. Έτσι, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αν ένας διαγωνισμός έχει προηγηθεί και είναι άγωνος κτλ., γίνεται μια διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. Τώρα, για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι χωρίς δημοσίευση, δεν το γνωρίζω. Θα μπορούσα να πει το δημοσίευμα ότι έχουμε αυτή την ανάγκη, θα διαπραγματευτούμε με αυτόν που μπορεί να μας εξυπηρετήσει, ενδεχομένως να είναι μόνο ένας. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες τις αναθέτουν οι αρχές λόγω αποκλειστικότητας. Ένα πράγμα το πουλάω μόνο εγώ, αναγκαστικά θα το πάρεις από μένα, δεν πρέπει να το πάρεις από αλλού. Ή κάτι που έχει φτιάξει κάποιος, θα το πάρεις από εκεί. Έχεις αγοράσει ένα αυτοκίνητο ενός συγκεκριμένης μάρκας. Θα το πας σέρβις εκεί που κάνουν σέρβις τη μάρκα, δεν το πας αλλού. Τα είναι ειδικά καινούργια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχουν δηλαδή και καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτό που λέμε διαγωνισμό. Αυτά όμως θα έπρεπε να είναι μάλλον μειοψηφίες. Εδώ έχουμε μπει βαφτίζουμε μάλλον μέσα στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ ό,τι θέλουμε να δώσουμε ανάγκη, κατεπίγουσα και απευθείας ανάθεση λόγω του ορίου του ποσού. Από τη στιγμή που δεν είναι παράνομο, το κάνουμε. Άσχετα αν είναι σκόπιμο ή όχι. Αυτά είχα να πω επί του θέματος.
1: Τα είπες όλα.
0: Πολλά μπορεί να πει κανένας, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο.
1: Δεύτερος καφές στον Bell FM στους 103,3 με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλή Κωνσταντοπούλο. Μας ακούτε και από τα κινητά, τα τηλέφωνα Android και iPhone, όσοι δεν βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ραδιοφωνικού σήματος.
1: Μηνύματα
0: βέβαια. Στο Play Store
1: τα μηνύματα
0: γράφετε Bell FM 103 και αφού κατεβάζετε την εφαρμογή και μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας, για να είναι αυτή η σχέση στα μέτρα του εφικτού αμφίδρομη. Θα μου πείτε θέλουμε, δεν θέλουμε, εσύ μιλάς και εσένα θα ακούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε όλοι, αλλά αν κάποιος θέλει να μιλήσει, πολύ ευχαρίστως να βγει και στον αέρα, όχι να τα λέμε μόνο μεταξύ μας. 2-3-82-0-29-3-3-3.

0: Τώρα που το θυμήθηκα αυτό, τελικά 30 τιμονός μπήκαν τα χρήματα για τα κεράσια. Γιατί κάτι άκουγα χθες, συζητούσες με κάποιον αγρότη.
1: Δεν μου λες, δεν είχα πει ότι θα το λέω μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και μετά δεν θα ξαναπώ τίποτα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είχα πει ότι δεν θα ρωτάω αν μπήκαν τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά σ' άκουσα σε μια συζήτηση χθες με κάποιον αγρότη.
1: Εκείνος τα είχε πάρει, από ό,τι θυμάμαι, είχε πει στις 31 Μαΐου. Είχε πιστέψει άλλο.
0: Ρε το τυχερούλι.
1: Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην πόλη μας, στο χωριό μας και ενδεχομένως στο σπίτι μας ή την τσέπη μας, τα μαθαίνουμε ή συμβαίνουν ανάλογα με το ποιον πιστεύουμε ότι γίνεται. Γιατί σημασία δεν έχει τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά τι αντιλαμβανόμαστε. Λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει μονάχα αντιληπτικότητα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ο κόσμος, αν τον βλέπεις υπάρχει, αν δεν τον βλέπεις δεν υπάρχει. Αν δεν τον ακούς, αν δεν τον νιώθεις, τι σημασία έχει αν είναι εκεί ή δεν είναι εκεί. Αν αγνοείς. Με αυτή την έννοια, κάτω από αυτό το πρίσμα λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που έχουν πληρωθεί τέλος Μαΐου.
0: Υπάρχουν κάποιοι.
1: Έχουν πληρωθεί τέλος Μαΐου ή θεωρούν
0: κανονικά
1: ότι, ότι είχαν πληρωθεί, ναι, γιατί ναι, ναι, πίστεψαν τις εξαγγελίες τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άλλοι έχουν πληρωθεί ή θεωρούν ότι πληρώθηκαν 30 Σεπτεμβρίου, γιατί περίμεναν να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του αρμόδιου
0: και αυτοί
1: υπουργού.
0: Και θεωρητικά πληρώθηκαν ή κανεί.
1: Έχουν την εντύπωση, έχουν, θεωρούν ότι έχουν πληρωθεί. Δεν έχει σημασία. Κοίταξε, μπορεί να έχεις λεφτά στο λογαριασμό σου, μπορεί και να μην έχεις. Αν έχεις σκοπό να τα χρησιμοποιήσεις, ένα και το αυτό.
0: Ο Ιάκωβος ακούει.
1: Ο Ιάκωβος και να ακούει, νομίζω ότι ήταν σε αυτούς που είχαν πληρωθεί 31 Μαΐου.
0: Τότε δεν θα έχει πρόβλημα αφού έχει πληρωθεί.
1: Μπορεί να μην τα πήρε τα λεφτά, έχει άλλα και ζει με τα υπόλοιπα, αλλά τι να το κάνεις. Φτωχός δεν είναι εκείνος που δεν έχει λεφτά. Φτωχός είναι εκείνος που του λείπουν τα λεφτά. Μπορεί να μην έχεις μία και να νιώθεις πλούσιος αφού δεν έχεις ανάγκες. Μπορεί να είσαι επίσης πολύ πλούσιος και να νιώθεις φτωχός επειδή σου λείπουν και άλλα. Υπάρχει πιθανότητα και να είσαι και πλούσιος και να μην νιώθεις φτωχός, γιατί και έχεις και τις ανάγκες σου τις καλύπτουν άλλες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους πληρώνουμε εμείς την επιβίωσή τους. Bella FM. Και δεν εννοώ αυτούς που παίρνουν επιδόματα, εννοώ αυτούς που παίρνουν μισθούς από εκείνους τους μεγάλους μπαμπάτσικους που δεν χωράνε στην
0: τσέπη. Αυτά με τα bonus που έχουν διάφοροι διοικητές.
1: Όχι μόνο τα bonus και τα golden boys, εννοώ και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στο ευρύτερο δημόσιο και η δουλειά τους είναι να ασχολούνται. Τι δουλειά κάνεις, Γκρούζα, εγώ είμαι του κόμματος.
0: Α, υπάρχουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι έφυγαν ποτέ. Δεν νομίζω, και όχι μόνο. Δεν νομίζω ότι έφυγαν ποτέ από την κοινωνική ζωή.
0: Τα τελευταία χρόνια όλα γίνονται αξιοκρατικά. Γίνονται με...
1: Δεν νομίζω ότι έφυγαν ποτέ οι Γκρούζες από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Αν έχεις γνωρίσει κάτι άλλο, μπορείς να με διαψεύσεις.
0: Όχι, αυτό παρακολουθώ. Τα τελευταία χρόνια όλα γίνονται με διαγωνισμούς, με κριτήρια δηλαδή αξιοκρατικά.
1: Από αυτά που έλεγε στην ελληνική ταινία, εγώ δούλευα πυλοφόρη, έπαιρνα 20 δραχμές και υπέγραφα 75.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτά όλα γίνονται με τιμολόγια, με χαρτιά που έλεγε ο Γκρούζας.
0: Με πτυχία.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: με
1: κύριε Υπουργέ.
0: Με πτυχία. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
1: Το κακό δεν είναι ότι κάποιοι τρώνε. Το κακό είναι ότι τρώνε μόνο αυτοί ενδεχομένως.
0: Οι ίδιοι θες να πεις.
1: Ναι. Δεν μοιράζεται.
0: Η πίτα.
1: Η κουτάλα. Πείτε είναι στη μέση, αλλά δεν μοιράζεται το πυρούνι και το κουτάλι. Γι' αυτό μας χρειάζεται ο ζαμπόνις, για να μην το αρπάζουμε την κουτάλα έτσι και τρώμε.
0: Με ένα πυρούνι, πόσα άτομα μπορούν να φάνε, δεν είναι.
1: Ευγενικά, άμα το δίνουμε ένα στον άλλον, στο σαβουάρ πυρού χρειάζεται. Θα λέμε, ορίστε κύριε, δοκιμάστε κι εσείς.
0: Ένα για ποιο λόγο γίνεται αυτή η.
1: Ενδεχομένως, ξέρω εγώ τι να πω. Ρε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα μικρά. Εντάξει, γελάμε μεν, αλλά το έχουμε σοβαρά θέματα, ας πούμε.
0: Τι
1: κάτσε τώρα, δεν θέλω να αρχίσω πάλι να λέω αυτά τι θα έγινε με τη Βύση και τον Καρβέλα. Μιλάω για πιο χαλαρά θέματα.
0: Δεν τα βρήκαν ακόμη.
1: Τι συνέβησε, τι θα κάνουν. Οι άνθρωποι ήταν πρώην οικογένεια.
0: Είδες τι έγινε όμως.
1: Πρώην συνεργάτες.
0: Μόλις αναφέρθηκαν τα ποσά που πήγε κατευθείαν το οικονομικό έγκλημα.
1: Καλά,
0: για έλεγχο.
1: Δεν θα έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάει και νωρίτερα. Ο πολυτελής βίος.
0: Εάν δεν αναφέραν αυτά τα ποσά.
1: Να πάει καμπανάκι.
0: Αν δεν είχαν αναφερθεί αυτά τα ποσά, νομίζω ότι δεν θα πρόκειται κανένα έλεγχο.
1: Να σου πω κάτι. Κάποτε πίστευα ότι δεν είμαστε Εντάξει, υπάρχει μια διαφθορά στη χώρα, αλλά δεν είμαστε, ξέρω εγώ, σαν την Βουλγαρία.
0: Ποια είναι η Βουλγαρία, μια χαρά
1: και είναι. Μετά, δεν σε λέω για τώρα, ενώ ναι, χρόνια πριν. Και μετά αρχίσαμε να ακούμε για εκεί τα εκατομμύρια του Τσοχατζόπουλου για τα εξοπλιστικά, ποσά που ζαλίζουν. Δεν μπορεί να πει γιατί ο πολιτικός έχει χρήματα. Έχει ένα καλό μισθό, δεν έχει έξοδα, τα πληρώνει το κράτος, τα γραφεία κτλ. Τις μετακινήσεις. Τα τέλη.
0: Αυτά την τελευταία δεκαετία τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν μανιτάρια.
1: Ναι, κοίταξε, σου λέω πάλι, εγώ δεν θεωρώ, ας πούμε, και τότε, ακόμα και τότε που λέγανε για το Καστρί, όπως λέγανε την Εκάλη, που έλεγε ο Γιαννόπουλος, θα μας ρίξουν από την κυβέρνηση για ένα κολόσπιτο, πώς το έλεγε, ας πούμε. Θεωρώ ότι δικαιούται, ή εν πάση περιπτώσει είναι δικαιολογημένο για έναν ο οποίος είναι 20-30 χρόνια στη Βουλή. Και δεν παίρνουν λίγα λεφτά οι βουλευτές, δεν πεινάνε έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Οι υπουργοί μπορεί να έχει μια οικονομική επιφάνεια και να κάνει κάποιες αγορές. Αλλά το να λες ότι έχω 100-200 χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα, γιατί έχω μια άνηση, παίρνω 100 χιλιάρικα το χρόνο, ξέρω πόσα είναι τώρα τα έσοδα που έχει ένας πολιτικός. Έχω πάρα πολύ μικρά έξοδα, ή δουλεύει και ο σύζυγος ή η σύζυγος, και ξαφνικά να εμφανίσει έσοδα εκατομμυρίων, δεν βγαίνουν από την βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Προφανώς όχι. Ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποιους και ιδιωτικό έργο, υπάρχουν επιχειρήσεις και με τις γνωριμίες που έχουν κτλ. Να κλείνουν δουλειές και να έχουν κάποιο εισόδημα, αλλά λίγο τα παρατραβάμε τα πράγματα και έχουμε κάποια ποσά τα οποία είναι αδιευκρίνιστα και τα οποία δεν θέλουμε να τα διευκρινίσουμε. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γνωστή περίπτωση, γιατί και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά δεν γίνεται από το πουθενά να έλεγε ένας, έχω 10 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Πού τα βρήκες, ρε φίλε? Έκοψε τιμολόγια 10 εκατομμύρια. Μην τρελαθούμε. Εκτός και αν θεωρεί ότι τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος που έχει ένα κασελάκι σαν την εκκλησία και έρχονται μέσα κέρματα.
0: Είναι, ναι, δωρεές.
1: Εντάξει, κάπου ξεφεύγουν. Μα
0: και οι δωρεές σήμερα, Θοδωρέ, δηλώνονται.
1: Οι δωρεές φορολογούνται, όχι απλώς δηλώνονται.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν δηλωθεί, δεν θα φορολογηθεί καθόλου.
0: Αφού δηλώνονται, φορολογούνται.
1: Θυμάμαι μια περίπτωση που φέτος την είδαμε. Φορολογήθηκε πολίτης για δωρεά, την οποία έκανε η κόρη στον πατέρα, γιατί τα χρήματα της κόρης προέρχονταν από την εργασία του σύζυγου της. Και θεωρήθηκε ότι έγινε η δωρεά από τον γαμπρό προς τον πεθερό, που δεν μπαίνει μέσα στο αφορολόγητο όριο που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς και αντιστρόφως. Σε κάποια πράγματα χρειάζεται να ρωτάς για αναλογιστή, να σου πει τι γίνεται για να αποφεύγεις τέτοιους σκοπέλους, αλλά νομίζω ότι τα 10, τα 20, τα 50 χιλιάρια που θα δώσει κάποιος στον πατέρα του ή στο γιο του, στο παιδί του, εν πάση περιπτώσει, ή στο γονιό για να πάρει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, ή για να βοηθήσει στην αγορά ή στη διαρρύθμιση ενός σπιτιού, είναι πολύ μικρά ποσά για να ασχολείται η εφορία με αυτά. Άποψή μου. Όχι τι θα πρέπει να φοροδιαφεύγουν οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα έσοδα.
0: Μα δεν φοροδιαφεύγουν, δεν φοροδιαφεύγουν για αυτά.
1: Αλλά,
0: τα ποσά, Θόδωρε.
1: Δηλαδή διελύζουμε το κόνοπα και καταπίνουμε την κάμηλο. Όποιος διαφωνεί, ας εκφράσει την αντίρρησή του.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική και να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο.
1: Θα επανέλθουμε με διεθνείς ειδήσεις. Να μην σχολιάσουμε λίγο την αλλαγή του εκπροσώπου της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Και για το Δενουτού έχω να πω κάτι και τη δημοσκόπηση μετά. Και...
0: έχουμε και αυτά τα θέματα, ναι. Ας ακούσουμε
1: μετά,
0: λίγο
1: μετά το διάλειμμα.
0: Okay.

0: Kel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikel Coffee. Μπάφρα Σεπτάκια, Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά. Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: προσωπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Έλα FM 103,3.
1: Με το δεύτερο καφέ και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και στο κόκκινο μικρόφωνο.
0: Μα παρέα μας τα Μικέλ Κόφι στα Γέννητσα.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στις 11.30 θα επιχειρήσουμε ζεύξη.
0: Ο Πέτρος είναι πανέτοιμος από ό,τι βλέπω. Είναι έτοιμος για μάχη. Έχει πολλά θέματα να μας πει.
1: Χτύπα λίγο ξύλο. Όχι για την ετοιμότητα, γιατί τα τεχνικά. Χτύπησε. Όλο κάτι συμβαίνει. Ματιαγμένοι είμαστε.
0: Μάτι έχει ο Πέτρος εκεί, ναι.
1: Μήπως και... μαζιλεύουν, γιατί είμαστε πολύ ωραίοι.
0: Άσε που θα έχει και αύριο το παζάρι.
1: Αλλά αύριο είναι μια άλλη μέρα.
0: Να μας πει κιόλας αν πήρε ξύλα, γιατί τώρα εκεί πρέπει να έχει πολύ κρύο. Αν άναψε το τζάκι.
1: Όχι και πολύ κρύο, ακόμα νωρίς είναι για τα πολλά κρύα.
0: Νωρίς είναι
1: απλά
0: για μας.
1: Έχει ψυχράνει ο καιρός, δεν είναι για κοντομάνικο.
0: Στην Καρατζόβα δεν είναι έτσι, φίλε Θόδωρε. Είναι, έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Πόσο πιο χαμηλή θερμοκρασία, 5 βαθμούς.
0: Τουλάχιστον.
1: 5 βαθμούς πιο χαμηλή, δεν είναι 10 για να πάει 5. Τέλος πάντων. Κοίταξε, όταν κάπου κάνει κρύο, πολύ κρύο, δηλαδή σαν να πας τώρα στη Φλόρινα και να πεις έχετε κρύο, έχουν κρύο, αλλά άμα το συγκρίνουμε με το Δεκέμβρη, δεν νομίζω ότι συνηθίζεται, αλλά πάση περιπτώσει προσαρμόζεται κάποιος, όχι ως πρωτόγονος άνθρωπος με τρίχες και τα λοιπά, αλλά με τα ρούχα που φοράει, με αυτά που μπορεί να κάνει.
0: Δεν
1: μου είπες όμως τίποτα, δεν έχω θέματα, ήθελα να δω, έφυγε.
0: Η
1: κυρία Γκέλφοϊλ, η Κίμπερλι, η δικιά μας Κίμπερλι θα
0: τη
1: λέμε.
0: Τη φάγανε οι Τούρκοι, από ό,τι διάβασα, τη φάγανε οι Τούρκοι. Λέει,
1: δεν ξέρω αν την έφαγαν οι Τούρκοι.
0: Έτσι λέει, βάλαν το χέρι τους. Έτσι,
1: φοβήθηκαν
0: έτσι
1: ότι
0: διαβάζω.
1: Θα γίνουμε υπερδύναμοι με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κάτι κάποιος.
1: Αυτά δεν τα πιστεύει.
0: Δάκτυλος
1: ούτε με τσουτάκι τα πιστεύουν οι Τούρκοι.
0: Δάκτυλος δικός τους. Αυτά βλέπω.
1: Μπορεί να, είναι, να έχουν κινηθεί στο παρασκήνιο.
0: Έχει κάποιο άλλο.
1: Δεν ξέρω, τα οικογενειακά τους πόντα ξέρω εγώ. Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μας. Ήταν φίλο του γιού μου. Είχαν σχέση, εν πάση περιπτώσει. Ήταν complicated, ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Τώρα και ο Αργυρός τι θα κάνει.
1: Ξέρεις ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ναι, όσο ζούσε στην Αμερική, ήταν προσωπικότητα. Δεν ήταν καμιά τυχαία.
0: Και εδώ ήταν.
1: Εδώ εντάξει, δεν ήταν, γιατί ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μόλις κάποιοι εδώ δικοί μας γούρλωσαν τα μάτια που την είδαν έτσι με τα λούσα της και. Πληθωρική.
0: Εντάξει, ήταν μια όμορφη κυρία.
1: Έτρεχα να πίσω να βγουν φωτογραφία.
0: Δεν ήταν όμορφη.
1: Και όμορφη. Εντυπωσιακή
0: για,
1: θα πω.
0: Για την ηλικία της.
1: Εγώ θα πω απλά εντυπωσιακή. Θέλω να είμαι αντικειμενικό σε αυτά που λέω. Η ομορφιά είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Ήταν, υπήρξε σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος σήμερα είναι κυβερνήτης των ΗΠΑ, κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Και πολλοί το θεωρούν τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο αντίπαλο με τον Τραμπ για τους δημοκρατικούς, δεν ξέρουμε αν θα φτάσει ως εκεί. Και ήταν τον καιρό που ήταν νομίζω παντρεμένος με την Κίμπερλι, ήταν δήμαρχος στο Λος Άντζελες ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος αντίπαλος θεωρητικά του Τραμπ. Έχουν συγκρουστεί πάρα πολλές φορές, μετά τα έφτιαξε με το γιο του Τραμπ.
0: Και μετά έτσι, με τον παππού.
1: Τώρα θέλω να είμαστε κύριοι. Δεν είναι κακό να σχολιάζουμε τις σχέσεις των κυριών. Γιατί πρέπει, ξέρεις, υπάρχει ζαμπούνι που σε χρειάζεται. Έτσι δεν μιλάει ο κόσμος. Να πας στην ομιλία του ζαμπούνι στην Έδεσα.
0: Κάποια κακιά λέξη.
1: Να πας στην ομιλία του ζαμπούνι στην Έδεσα, να συμπεριφέρεις όμορφα.
0: Με τον
1: τάκτ.
0: Με τον τάκτ.
1: Με τάκτ. Μην είσαι ρατσιστής.
0: Δεν είμαι.
1: Πάντως,
0: στο ρεζουμέ της υπόθεσης, τι ήθελες να πεις, γιατί...
1: όταν κάποιοι κατηγορούσαμε και εγώ μαζί, γι' αυτό λέω κατηγορούσαμε, την κυρία Γκίλφοϊλ για καρακιτσαριό,
0: εσείς που
1: για απεικιοκρατικές συμπεριφορές,
0: ναι,
1: για προκλητικές συμπεριφορές,
0: τι είπε, δηλαδή,
1: ότι συμπεριφέρεται, λες και ήρθε να δει τους υπηκόους του αυτοκράτορα, οι σύμμαχοι, το σύμμαχο το βάλω σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: την έγλυφαν θεσμικά. Το θεσμικά δεν το βάζω εισαγωγικά. Και έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, είτε ανήκαν στον αθλητικό, είτε στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε συμμετέχουν μαζί με άλλους στον πολιτικό στίβο. Κάτι καρογγιτζιλίκια που έχω δει και η υπεράσπιση της κυρίας αυτής, όταν κάποιοι λέγανε ότι αυτά δεν είναι σωστά.
0: Δεν εκφράζει σωστά.
1: Δικαίωμά σου να διαφωνείς. Όταν λοιπόν κάποιοι είχαν στάσεις και τις εξέφραζαν, σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά και την τακτική της. Κάποιοι άλλοι κοιτούσαν από την άλλη και κάποιοι την υπεράσπιζαν αυτή τη συμπεριφορά. Όχι τόσο τη συμπεριφορά όσο το πρόσωπο. Ερώτησα από τη στιγμή που προέρχεται από εκεί που προέρχεται, πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση μαζί της ή να μην τα χαλάσουμε ή να μην προκαλέσουμε τη μήνυ της. Καθένας καθορίζει μόνος του το βαθμό της αξιοπρέπειάς του, αυτή την άποψη έχω, και αν κάποιος θέλει να καραγκιόζεις, επίσης είναι δικαίωμά του να είναι. Και δεν μιλάω για την κυρία Kimberly Guilfoyle, μιλάω για αυτούς τους υπόλοιπους, οι οποίοι έτρεχαν παραδίπλα της. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα κατηγορήθηκε από μέσα από εφημερίδες στις ΗΠΑ για αντιδιοντολογική συμπεριφορά, όταν την προηγούμενη εβδομάδα έγραψαν εφημερίδες στην Αμερική ότι υπάρχει Έλληνας μεσάζων ο οποίος συμπεριφέρεται σαν όχι απλό σύμβουλος αλλά θεσμικό μέλος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και κλείνει δουλειές ή μεροληπτή υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών, κάποιοι έπεσαν να αναθεματίσουν όσους εξέφρασαν ενστάσεις. Και σήμερα που άρεται η εμπιστοσύνη της Αμερικανικής κυβέρνησης στο πρόσωπό της, ο Τραμπ με τον κοινικό τρόπο με τον οποίο κάνει δηλώσεις, με ποια είναι αυτή, δεν την είχαμε ποτέ, δεν είναι στο σώμα μας και δεν μας αρέσουν αυτό που κάνουν. Άξι, να πεις, ο κάθε παππούς ο οποίος έχει πρόβλημα με πρώην ύφη του, τα ίδια θα πει.
0: Εσύ
1: περισσότερο τον κόβει.
0: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη παππούς, έτσι.
1: Παππούς, αφού είναι παππούς, δεν είναι.
0: Παππούς.
1: Ναι, έχει παιδιά και εγγόνια. Δεν του είπε επειδή είναι γέρος. Να πεις ξεμοράμενος, μα ξεμοράμενος, εντάξει. Σε μια θέση όμως πολύ σημαντική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν που αποχώρησε από το θεσμικό της ρόλο, τώρα είναι κι άλλοι οι οποίοι βλέπουν ότι να δεν τα έκανε όλα καλά και δεν ήταν συμπεριφορά της καλή και προκαλούσε και τα λοιπά. Είναι σαν αυτούς που λένε ότι τρέχουμε να βγούμε φωτογραφία με κάποιον μέχρι να κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα που ενδεχομένως θα ενοχλεί πολλούς. Μετά τρέχουμε να κρύψουμε ή να κάψουμε, να ασκήσουμε τις φωτογραφίες. Καλώς ή κακώς η φωτογραφία θεωρείται κάπως σαν ένα τεκμήριο ισχυρής προσωπικότητας. Πηγαίνουμε ας πούμε και βγαίνουμε φωτογραφίες με τους αθλητές που παίρνουν μετάλλια, ίσως για να πούμε ότι αποδέχονται τη συντροφιά μας, λες και μας κάνουν παρέα εκτός της φωτογραφίας ή πέρα από αυτό, ή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο παρουσιάσει κάποιο έργο, είτε κοινωνικό, είτε πολιτικό, είτε συγγραφικό, πολιτιστικό κτλ. Θεωρώντας ότι μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε λίγη από τη λάμψη τους για ίδιο όφελος. Και στο τέλος συμβαίνει κάτι και λουζόμαστε όλες μας τις προσπάθειες. Καλώς κακώς έτσι είναι τα πράγματα.

0: επιπλήρωση δηλαδή με αυτό το θέμα, Φόδωρ, γιατί βλέπω περνάει ο χρόνος και έχεις και μια δημοσκόπηση καινούρια, όχι τη χθεσινή. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Χθες το βράδυ τη διάβασα.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: κατά. Καινούρια είναι πιο καινούρια από την προηγούμενη που είχαμε αναφέρει.
0: Κατά πόσο έχει διαφορές με την προηγούμενη. Εντάξει, μια μέρα διαφορά είναι. Δεν είναι και πώς το λένε.
1: Εντάξει, είδες,
0: μεγάλο το διάστημα. Απλώς είναι άλλη, άλλη εταιρεία.
1: Είναι, έχει μικροδιαφορές, έχει.
0: Στο...
1: Έχει μικροδιαφορές, έχει.
0: Σε γενικές γραμμές όμως, δεν θα μας αναφέρεις τι. Τι βλέπεις δηλαδή.
1: Πριν να περάσουμε στη δημοσκόπηση, θέλω να πω αυτό που διάβασα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτες.
0: Α, έχεις και το δούνο του.
1: Μάλλον χθες είχε πει το δούνο του ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει τις εκτιμήσεις για το επίπεδο της ανάπτυξης στην Ελλάδα, ότι δεν αναπτύσσεται όσο θεωρούσαμε ότι θα αναπτυχθεί και η άξιση του πληθωρισμού είναι τέτοια που τους κάνει να κρούν το γόδωνα του κινδύνου. Αυτό που θέλω να πω σήμερα δεν έχει να κάνει με τη χώρα, με το πώς τη βλέπει το δούνου του την Ελλάδα, αλλά πώς βλέπει γενικότερα το δούνου του τους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Για να ξέρουμε όταν κάποιος λέει κάτι τι συμφέροντα εξυπηρετεί και για ποιον τα λέει. Και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό που λέω. Η κυρία Γεωργίεβα έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει και πόσο μπορεί να εκτροχιάσει τις οικονομίες των χωρών. Ανέφερε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θεωρούμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα απασχολούν για να βγάλουν αυτά τα κέρδη λιγότερο σε εργαζομένους, με μικρότερο προσωπικό θα έχουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Το πρόβλημα της δεν είναι τα μεγαλύτερα έσοδα που θα έχουν οι επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι το λιγότερο προσωπικό σημαίνει λιγότερους μισθωτούς και άρα λιγότερους φόρους των μισθωτών. Και θεωρεί ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί αν θα μειωθούν κατά 40% οι θέσεις των εργαζομένων όπως προβλέπεται στα επόμενα χρόνια, θα μειωθούν κατά 60% οι οικονομίες των κρατών, οι οποίες κατά το δούνο του βασίζονται ή πρέπει να βασίζονται στη φορολόγηση των μισθωτών. Και αυτό είναι το οποίο θέλω να πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θεωρούμε ότι θα πέσει η οικονομία έξω αν οι μισθωτοί θα πληρώνουν λιγότερους φόρους, όταν τα κέρδη συνολικά, ο τζίρος των επιχειρήσεων και αυτό που λένε πραγματική οικονομία, που λένε οι οικονομικοί συντάκτες, σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις, άρα μεγαλύτερη δυνατότητα φορολόγησης. Αλλά δεν φορολογεί κανένας τους γίγαντες, οι οποίοι αποκομίζουν τεράστια κέρδη, παρά μόνο σε εθελοντική βάση ή με συμφωνίες κυρίων ή δίδοντας ελεημοσύνη, κάνοντάς μας τη χάρη να μην μας αφήσουν να πεθάνουμε από την πείνα, ενώ οι εργαζόμενοι καταδικάζονται να είναι μονίμως αυτοί οι οποίοι θα κρατάνε τον προϋπολογισμό στα χέρια τους, βάζοντας πλάτη εκεί που κάποιοι δεν βάζουν ούτε πετραδάκι. Νομίζω ότι είναι από τη... ίσως η πιο απτή απόδειξη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη ευζοία των ανθρώπων αλλά για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και αυτό που λέω δεν θέλω να φανεί, δεν είναι σοσιαλιστική εκτίμηση. Ανεξάρτητα από κάποιος είναι δεξιός ή αριστερός, όταν δουλεύει και πληρώνει φόρους, θέλει αυτοί οι οποίοι βγάζουν περισσότερα να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Αυτό ορίζει το Σύνταγμα στην Ελλάδα και φαντάζομαι με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να ισχύει κάτι και στις υπόλοιπες χώρες, ότι η φορολόγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ανάλογη με τη φοροδοτική τους ικανότητα, δηλαδή με το πόσα μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν ανάγκες σε αυτήν και σε άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Δυστυχώς, επιλέγουμε αυτές τις ανάγκες να τις καλύπτουν κατά κύριο λόγο ή κατά μεγαλύτερο ποσοστό μισθωτοί και συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Σε δεύτερο βαθμό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροί επιχειρηματίες, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη, την εξουσία και τον πλούτο μαζεμένο συνεχίζουν να διάγουν το βίο στο οποίο έχουν συνηθίσει. είτε πολυτελή είτε περισσότερο μετρημένο, αλλά σίγουρα με πολλά περισσότερα μηδενικά στους λογαριασμούς τους.

0: Να περάσουμε όμως και στην δημοσκόπηση, Θόδωρε, να μας πεις τα...
1: Να πω καταρχήν...
0: Τα ότι... καλά στοιχεία που έχει. Τα καλά
1: είναι ότι καλά. Έχει τα χρώματα που λέει των κομμάτων, τα μισά έχει πέσει μέσα στο τι αντιπροσωπεύει τον καθένα, όχι σε όλα. Στα μισά τα κόμματα.
0: Στα μισά, έτσι.
1: Έχει την Νέα Δημοκρατία με μπλε, το Πασόκ με πράσινο, το Κουκουέ με κόκκινο κτλ. Θα τα πω.
0: Τα χρώματα τα έχει κανονικά δηλαδή.
1: Όχι όλα. Ναι. Κάποια τα έχει λίγο έτσι μυστηριωδώς περίεργα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνεται μια διάκριση νομίζω και πρέπει να είναι σαφής η διάκριση και όχι δυσδιάκριτη. Άλλο πράγμα είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή το τι είπε ο κόσμος θα ψηφίσει. Και άλλο πράγμα είναι η εκτίμηση ψήφου, το τι υπολογίζουμε εμείς ότι τελικά θα γίνει. Στη πρόθεση ψήφου πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό οι οποίοι έχουν δηλώσει αναποφάσιστοι. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση περίπου το 15,7%. Που σημαίνει ότι από αυτούς κάποιοι στο τέλος θα ψηφίσουν. Κάποιοι δεν θα πάνε καν να ψηφίσουν, οπότε το ποσοστό τους θα πάει, δεν θα πω χαμένο, αυτό το γνωρίζουν αυτοί που ψηφίζουν ή αυτοί που δεν ψηφίζουν πώς είναι. Ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για να φορτώσει ή να κατεβάσει κάποιους από τους υπόλοιπους. Κάποιοι όμως θα ψηφίσουν κάτι άλλο και ενδεχομένως να ανέβουν τα ποσοστά. Δεν θα υπάρχει τεράστια διασπορά, θα είναι κατευθυνόμενη φαντάζομαι αυτή η μετακίνηση.
0: Στην πρόθεση βλέπω ανεβασμένη τη φωνή λογική, σε κάνω λάθος, 5,8. Σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε.
1: Μάλλον κάνεις λάθος. Για την πρόθεση μιλάμε.
0: Ναι, για την πρόθεση.
1: Λοιπόν, άντε να δούμε για την πρόθεση. 5,8 παίρνει ο Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσαν ότι θα την ψηφίσουν το 25,5% των ερωτηθέντων. 13,3% δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν το Νελάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Σε άλλη εφημερίδα είμαστε.
1: Στο 10,4% κυμαίνεται η πρόθεση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,1%. 5,8 αποδίδεται στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. 4,3 στην Πλεύση Ελευθερίας.
0: Λάθος, η οποία έχει γραμμένα εδώ.
1: Ανέβηκε σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μπορώ να πω.
0: 3,8.
1: Στο 3,8 καθυλώνεται η ελπίδα της κυρίας Καριστιανό.
0: Βλέπω ότι έχει ανέβει η Νίκη.
1: 2,9 δίνουν στην κυρία Λατινοπούλου. 2,3 στο Μέρα 25 του Βαρουφάκη. 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα Έλληνες, το οποίο δήλωσε ότι θα συμμετέχει ή θα ψηφίσει, ή εν πάση περιπτώσει είναι κοντά ο κύριος Κασιδιάρης, και αυτό στο 2,9. Κάτω από το 1% τα υπόλοιπα. Και στο 15,7 οι αναποφάσιστοι.
0: Μεγάλο ποσοστό, έτσι.
1: Οι εταιρείες εκτιμούν βέβαια ότι τα αποτελέσματα τελικά θα κοιμανθούν σε άλλα ποσοστά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς και με ποιο τρόπο, με ποιο μηχανισμό καταλαβαίνουν πού περίπου θα πάνε οι αναποφάσιστοι ή πώς το εκτιμούν αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει για λίγο το 30% και θα κοιμαθεί στο 30,3 με το Νελάς του κύριου Τσίπρα στο 15,9 και το Πασόκ στο 12,3 στην τρίτη θέση. Και να ακολουθεί το ΚΚΕ 7,2, η Ελληνική Λύση 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας Κωνσταντοπούλου.

0: 5,1, Καριστιανού 4,5, Λατινοπούλου 3,5, Μέρα 25 εκτός Βουλής με 2,7, ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής με 1,7, η Νίκη με 1,1 εκτός Βουλής και 3,5% στο κόμμα αυτό το οποίο.
1: Η Συμμαχία δήλωσε. Ελλήνων ποια είναι, ρε?
0: Το που είπε ο Κασιδιάς, θα ψηφίσει νομίζω.
1: Α, και εδώ έχει τις έδρες και τον έχει μέσα.
0: Λοιπόν, άλλο κόμμα 5,6, αλλά έχουμε μικρά ποσοστά. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι αν αυτά τα ποσοστά επαληθευθούν, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κυμανθεί από 27,8 μέχρι 32,8, βγάζουν ένα μέσο όρο, μια κεντρική τιμή περίπου στο 30,3.
1: Και παίρνει 122.
0: Μιλάμε τώρα ότι από το 25,5, το οποίο της δίνει αυτή η δημοσκόπηση, η εταιρεία θεωρεί ότι θα ανέβει μέχρι το 30%, δηλαδή θα πάρει άλλο 5%. Με τελικό κέρδος 122 έδρες. Σημαίνει ότι χρειάζονται άλλοι 30 για να σχηματίσει πλειοψηφία. Ο Τσίπρας με 15,9 θα πάρει 48 έδρες, το Πασόκ 37, το Κουκουέ 21, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου 20, Κωνσταντοπούλου 16, Καριστιανού 14, Φωνή Λογικής 11 με 3%, 3,5 ας πούμε, από 3 μέχρι 4, δηλαδή 3,5 κάπου το υπολογίζουν. Όπως και η Συμμαχία Ελλήνων μπορεί να πάρει 11 έδρες.
1: Μάλιστα.
0: Μένει να το δούμε αν όντως αυτά γίνουν έτσι ή όχι. Περισσότερο από τους μισούς πιστεύουν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν την ψηφίζουν ή όχι.
1: Έχει και την παράσταση νίκης που λέμε.
0: Σε αυτή τη δημοσκόπηση, η καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης με 27,4%. Έχει κλείσει λίγο η ψαλίδα. Αλλά παρόλα αυτά είναι στην πρώτη θέση, είναι δεδομένο αυτό και λογικό. Αλλά βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το ποσό των ανθρώπων που λένε κανένας δεν είναι κατάλληλος για πολιτικός, ενώ η πολιτική αρχηγή είναι περίπου στα ίδια. Ας πούμε για τον Τσίπρα λένε ότι από 13,9 έπεσε στο 13,1, το οποίο είναι περίπου μικρή πτώση, αλλά υπάρχει. Τα ίδια και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Βλέπω ότι έχουν ιεραρχηθεί και τα προβλήματα, που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Κάποιοι βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία και στην ανάπτυξη γενικότερα, όχι στην τσέπη τους ειδικά. Το κόστος των καυσίμων, η ενεργειακή κρίση. Και λιγότεροι θεωρούν, λιγότερους απασχολούν τα θέματα της διαφθοράς, τα εθνικά θέματα, η κατάσταση στην υγεία, την παιδεία. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά, φαντάζομαι, την κατάσταση στην οποία είναι και η πολιτεία και το κράτος και η οικογένειά του, το σπίτι του και η τσέπη του. Με αυτόν τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταλήξουμε, φαντάζομαι, όλοι στο ποιον θέλουμε να ψηφίσουμε όταν θα γίνουν εκλογές.
1: Καλά, υπάρχει χρόνος ακόμα, έτσι. Θα αλλάξουν κατά πολύ.
0: Δεν ξέρουμε πόσο χρόνος υπάρχει.
1: Μιλάμε ότι για την άνοιξη του 27, μιλάμε.
0: Οι εκλογές δεν μπορεί να γίνουν αργότερα από το Μάιο του 27. Πιο μετά δεν γίνεται. Το αν θα γίνουν ένα μήνα νωρίτερα ή δύο μήνες νωρίτερα, το έχω πει και άλλη φορά. Εξαρτάται από το πού
1: θα κερδίσει. Ο χρόνος όμως είναι αρκετός, Θόδωρε, αυτό θέλω να πω.
0: Για να αποφασίσουμε, εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο.
1: Και θα παίξουν πολλές
0: δημοσκοπήσεις. Τι άλλο πρέπει να δούμε.
1: Μπορεί να αλλάξουν,
0: θα αλλάξουν
1: όλα
0: τα πράγματα της δημοσκοπήσεις. Ναι. Τι άλλο πρέπει να δούμε, για πες μου. Να δούμε δηλαδή να πάει το πετρέλαιο πιο στα 60 δολάρια το βαρέλι και να βάζουμε βενζίνη με 1,50 και θα ψηφίσουμε δηλαδή. Για παράδειγμα, το κυβερνών κόμμα, αν γίνει αυτή η πτώση.
1: Δεν είπα τι θα ψηφίσουμε, αλλά λέω είναι νωρίς ακόμα, θα τρέξουν πολλές δημοσκοπήσεις και θα αλλάξουν κατά πολύ, φαντάζομαι εγώ, μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Διάβασα στα ποιοτικά.
1: Δεν είπα ότι θα αλλάξουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ ή τέλος πάντων του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξουν.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι περιμένουμε τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά όχι ότι θα συμβεί κάτι φοβερό και θα μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη τον καθένα για αυτό που έχει σκεφτεί. Πέρα από τις ερωτήσεις ότι θα ψηφίσετε αν θα γίνουν εκλογές ή όταν γίνουν εκλογές, κάνουν και άλλες ερωτήσεις σε δημοσκοπήσεις για να δουν περίπου πώς αποφασίζει, πώς σκέφτεται ο κόσμος. Και διαβάζω ότι το ότι οι δόσεις για το, οι οφειλές για το δημόσιο παλαιότερα, μέχρι πρότινος δηλαδή, μπορούσαν να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις, δηλαδή 5 χρόνια και τώρα έγινε
1: 120.
0: 6 χρόνια μάλλον το 72 δόσεις και τώρα έγινε 120, δηλαδή 10 χρόνια. Ο κόσμος το βλέπει, λέει, σε ποσοστό 60% θετικά. Δηλαδή δεν είχες να πληρώσεις αυτά που χρησιμοποιούσες στο δημόσιο σε 6 χρόνια, ενώ σε 10 θα βρεις. Μα σε 7 χρόνια, δηλαδή με το που θα τελειώσει αυτή η εξαρτία, δεν θα έχεις ούτε να φας, αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως είναι σήμερα έτσι. Τι θα γίνει, θα κερδίσει το λαχείο στα 9 χρόνια για να πληρώσει τα 10.
1: Να μην είμαστε αποσιόδοξοι.
0: Δεν είμαι αισιόδοξο. Πραγματιστή.
1: Υπάρχει
0: η αισιοδοξία.
2: Υπάρχει το Euro Jackpot κάθε εβδομάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ναι. Ας μας δώσουν μια διαφήμιση να βάζουμε εδώ και το λέω κάθε μέρα. Παίξτε, παίξτε, παίξτε για να γίνει πλούσιοι. Έτσι θέλω. Θέλω να πω ότι το να μεταφέρουμε το πρόβλημα αργότερα, γιατί οι 120 δόσεις δεν θα είναι άτοκες. Αν από τα 6 χρόνια επιμηκυνθεί 5, πόσα είναι τέλος πάντων, αυτό γίνει 10 χρόνια αποπληρωμή, θα έχουμε για άλλα 5-6 χρόνια τόκους.
2: Ο Πέτρος, αν είναι έτοιμος, τον έχω ανοίξει εγώ τη γραμμή.
0: Πέτρο, όποτε θέλεις, μίλα και θα σταματήσουμε, θα κλείσουμε τα μικρόφωνα τα δικά μας.
1: Όταν είσαι έτοιμος, Πέτρο, να ξεκινήσεις.
0: Τον καλωσορίσουμε και σήμερα.
2: Να συνδεθούμε με την Αλμοπία μέχρι να ακούσουμε τη φωνή του Πέτρου. Μπορείς να σχολιάσεις.
0: Να πιω λίγο καφέ, θέλω, γιατί θα τελειώσει λίγο.
2: Καφέ
0: η
2: από τα Μικέλ.
0: Από τα Μικέλ, εγώ δεν είπα θα πάρουμε απ' αλλού. Ναι. Χορηγός μας είναι τα Μικέλ στο στα Γιάννητσα.
2: 2-3-82-0-28-0-31.
1: Ο Πέτρος Σαμάνης, όταν είναι έτοιμος, μπορεί να μιλήσει για να δώσουμε το μικρόφωνο σε αυτόν να μας πει τα νέα της Αλμοπίας και όχι μόνο.

Λοιπόν, καλημέρα και από την Αλμοπία να ξεκινάμε σιγά σιγά. Ήδη έχει αρχίσει να βγαίνει ο καπνός από τις καμινάδες, ειδικά στα ψηλά τα ορεινά. Εδώ και αρκετές ημέρες τα βραδινά, τώρα και την ημέρα από ό,τι είδα, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να ανάβουν φωτιές και χαμηλά. Γύρω στους 5 βαθμούς με 4 στη θερμοκρασία τις πρωινές ώρες. Λοιπόν, είπαμε αύριο είναι Πέμπτη, το ξέρουμε, αλλά η αυριανή Πέμπτη έχει κάτι πολύ ξεχωριστό. 12 η ώρα, συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Αρδέας για ομαδικό κλάμα που φεύγει η πρέσβυρα της Αμερικής. Το φάγατε το κορίτσι, το φάγατε.

0: Λοιπόν, έχετε φαγωθεί όλοι με τον φίλο μου τον Γκρουεζά. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι κάπως κατασκοπευτική, διότι ολόκληρη δική ομάδα συνεργατών της εκπομπής διερεύνησε βάθος τα τεχνενόμενα στον Δήμο Αλμοπίας εδώ και αρκετές ημέρες και πάλι ανακατοσούρες κλπ. Είπαμε να δούμε σε βάθος τι γίνεται. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να καλημερίσουμε ως πρώτο τον φίλο μας τον Γκρουεζά.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
2: Φυσικά είναι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουεζά?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρουεζά.

0: Λοιπόν, σύντομα να ακούσουμε και τον κυρίαρχο λαό και πάμε να διερευνήσουμε μαζί, να δούμε τι έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και γιατί είχαμε διαγραφές στον Δήμο Αλμοπίας και τα άλλα παρατράγουδα.
1: Ήσουν κορόιδο με πατέντα.
2: Πάμε, Μιχάλη.
3: Τώρα που άναψε το κουλέντι.
2: Όχι, τώρα ξαναλέγονται οι αλήθειες. Οι αλήθειες ενοχλούν πάντοτε το θέμα της.
1: Γιατί αν δεν ήσουνα, θα είχες πετάξει έξω με τις κλωτσιές όλα αυτά τα παράσιτα που πήρανε χρόνια το έδαφος.

0: Και πάμε τώρα στην επιχείρηση να σώσουμε τον Νικολάκη, όπως είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σαββίδης πριν λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να δούμε τι είπε ο Πεντάκος στην Παρθένα. Τι τον είπε ο Πεντάκος, για να σώσουμε αυτόν εδώ, για να σώσουμε λέει τον Νικολάκη, όλοι θα πεις αυτό το πράγμα. Θα την πει ο Πεντάκος να πει ψέματα την όγκα και να τρέχει όλα στα δικαστήρια. Αυτός είναι ο Δήμος. Αυτός είναι.

0: Λοιπόν, τώρα υπήρξε ειδική ομάδα, παρουσιάστηκαν αδιάστατα στοιχεία ότι επίκειτο συνωμοσία για την ανατροπή του Δημάρχου και μάλιστα μια μικρή ομάδα επίλεκτων περνούσε από ειδικές δοκιμασίες και βέβαια έδινε τον καθιερωμένο όρκο.
1: Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελός ότι θέλω είμαι επίσης.

0: Λοιπόν, πάνε να μας σαμποτάρουν, όμως εμείς θα μεταδώσουμε τον... Έτσι, έχουμε πάρει με τη σειρά όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Ό,τι θέλω είμαι επί ζωής μου, πιστός στην εταιρεία κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Ότι θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσβλάβιντον και αυτών των παντελή ολεθρόντων όταν η περίσταση συγχωρήσει.
0: Ορκίζομαι. Βέβαια δεν έφτανε ο όρκος, άρχισαν και οι ειδικές ασκήσεις. Προετοιμασία, οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν στο Καϊμαξαλάν, εκεί όπου παλαιότερα ήταν οι εγκαταστάσεις των ανταρτών και μάλιστα ήταν σκληρές.
2: Ρωσί, μη γεννήστε, ακίνητη, είμαι ανάπαυσης. Ρωσί, πιο δυνατή. Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητη. Εκινήθης. Γιατί εκινήθης? Δεν κινείται ουδής, ακίνητη. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι. Γιατί εκινήθης? Γιατί εκινήθης? Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν. Εγέρθητοι. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι γέρθη. Μην γεννήσαι. Μην γεννήσαι. Είπα μακίνητη. Κλείνω. Μη παρή. Χου. Ακίνητη. Μην γεννηθεί κανείς.
0: Και βέβαια ακολουθούσε η ειδική ΕΙΔ. Όσοι έχουν πάει στο στρατό, ιδίως οι παλαιότεροι το γνωρίζουν. Και γινόταν ειδική πλήση εγκεφάλου από τον αρχηγό.
3: Ασθενή έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο. Βάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριο εκεί που χρειάζεται. Ενδεχομένως το δημοψήφισμα θα είναι μια γενική θεώρηση των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Και το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε κι εσείς το πόδι χωρίς γύψον.
0: Και βέβαια η γενική πρόβα έγινε εκεί στα γυμνά του Καϊμαξαλάν, εκεί που γίνονται και τα... κάθε χρόνο πηγαίνουν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Λοιπόν, η γενική παρέλαση μπορεί να μην ήταν πολύ, αλλά ήταν η παρέλαση εντυπωσιακή.

0: τον υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο. Η ειδική υπηρεσία αντικατασκοπίας του Δημάρχου τα εντόπισε όλα αυτά, τα κατέγραψε κιόλας.
1: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ποιον είχανε πατέρα? Είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Δεν λέγεται!
1: Γιατί?
2: Σας είπα δεν λέγεται. Θα βγάλω βρώμα για την κυρία μου και θα έχουμε οικογενειακό δράμα και διαζύγια.
1: Έβγε φουβού. Είσαι εχέμφος και υπότης.
2: Όχι, παίζουμε.
3: Μου λες είναι αλαμπουρλέζικα.
2: Φαίνεται πως δεν ξέρεις από πράκτορες.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε κι άλλα. Είναι δύσκολο το μοντάζ που έχει γίνει. Καταλαβαίνετε, όλα γίνανε κάτω από δύσκολες συνθήκες, μυστικές και σκοτεινές. Και βέβαια μετά από όλα αυτά συνήλθε η παράταξη του Δημάρχου, όπου απαγγέλθηκαν τα κατηγορητήρια.
1: Τον ή να δικάσει την κατά του Δημητρίου Πλαπούτα και Θεοδόρου Κολοκοτρώνη κατηγορίαν του Επιτρόπου της Επικρατείας ως οργανωσάντων και διευθυνάντων εξ συμπνοής κατά τον Μάιον, Ιούλιον, Αύγουστον και αρχά Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους συνωμοσίας επισκοπό του να ταράξουν την κοινή ησυχίαν

0: Αξίζει το κόπο όμως να ακούσουμε πώς ανακαλύφθηκαν τα λείψανα της Αγίας Χρυσής.
1: Ότι η Αγία βρίσκεται εκεί πέρα και συνεχώς με έλεγε να πάω να την βγάλω. Όπου και πήγαινα, στο σπίτι, στο φαγητό, στον ύπνο, στην εκκλησία, στο περπάτο, παντού και πάντοτε.
2: Τι σκεφτόσαστε?
1: Με έλεγε συνεχώς η Αγία να πάω να την βγάλω. Πήγαμε, τους υπέδειξε σε ποιο σημείο ακριβώς να σκάψουμε και σκάψαμε.

0: Βρισκόμαστε στο χωριό
1: Χρυσή,
0: τον ομό Πέλης. Πείτε μας τώρα, τα πιο σημαντικά είναι αυτά που θα μας διηγηθείτε. Πότε ξεκινάνε, ποια χρονολογία?
1: Το 2009, στις 13 Οκτωβρίου, γιορτάσαμε την Αγία Χρυσή, πανηγυρίσαμε. Στις 19 Οκτωβρίου, προφή του Ιωήλ, είχαμε πάει στη Μητρόπολη για τα χρόνια πολλά του δεσπότη μας, του Πειμενάρχου. Και στη συνέχεια πέρασα από τη Χρυσή, όπου ήμουν εκεί υπεύθυνος, και πέρασα από το καφενείο, όπου ήταν ο πατήρ Αντώνιος.
0: Πατήρ Αντώνιος που είναι τώρα εφημέριος.
1: Που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό.
0: Ναι, τότε. Της Αγίας Χρυσής.
1: Της Αγίας Χρυσής. Τότε ήταν νεοκόρος.
0: Τότε ήταν νεοκόρος ο πατήρ Αντώνιος.
1: Πατήρ Αντώνιος. Και τον είπα πως ήθελα, η θυμία μου ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, να πάω και στα Κάστρα, ας πούμε, που δεν έχω πάει ποτέ.
0: Τι είναι τα Κάστρα, είναι κοντά από εδώ, τι είναι?
1: Τα Κάστρα είναι στο βουνό πάνω, εδώ δίπλα στο βουνό.
0: Τι είναι εκεί, τι έχει εκεί?
1: Και είναι τύχη. Τύχη, ας πούμε, και
0: Βυζαντινό
1: μέρος.
0: Έχει εκκλησία μέσα, τι έχει?
1: Έχει και εκκλησία, ναι, έχει και μία εκκλησία παλιά. Πήγαμε τον πατέρα Αντώνιο, πηγαίνοντας προς την εκκλησία όπου ήταν καταδαφισμένη, έχει χαλάσει. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, περάσαμε από ένα μονοπατάκι, το οποίο, ας πούμε, είχε νάρκισσος. Ένα μέρος 2 μέτρα περίπου, επί 60-70 πλάτος κάπου εκεί. Και είχε πάνω λουλούδια,
0: άφθονα λουλούδια.
1: Ναι, νάρκισσος, κίτρινο χρώματος. Και από εκεί, και μου φάνηκε εκεί το σημείο πάρα πολύ οικείο. Και από εκεί τη στιγμή γεννήθηκε μέσα μου μια εσωτερική παρόρμηση, ότι η Αγία βρίσκεται εκεί πέρα, και συνεχώς με έλεγε να πάω να την βγάλω. Από το...
0: Εσείς ξέρατε για την Αγία όμως, Χρυσή, το βίο της ξέρατε.
1: Ναι.
0: Και μετά είχατε μια παρόρμηση.
1: Ότι η Αγία Χρυσή βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, κάτω από τα λουλούδια.
0: Μέχρι εκείνη. Τότε δεν είχαν βρεθεί τα λείψανά.
1: Όχι. Και αυτό το ζούσα από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου, όπου και πήγαινα, στο σπίτι, στο φαγητό, στον ύπνο, στην εκκλησία, στο περπάτημα, παντού και πάντοτε.
0: Τι σκεφτόσαστε?
1: Με έλεγε συνεχώς η Αγία να πάω να τη βγάλω.
0: Τη βλέπατε την Αγία?
1: Όχι, η εσωτερική παρόμοιση που σας είπα, ναι, που με έλεγε, ας πούμε, να πάω να τη βγάλω. Και στις 23 Οκτωβρίου το εμπιστεύτηκα σε δύο συγχωριανούς μου από την Πιπεριά, ότι στα Κάστρα υπάρχει η Αγία, και συνεχώς με λέει πάμε να τη βγάλουμε, και πήραμε απόφαση να πάμε να τη βγάλουμε, παίρνοντας μαζί μας ένα κασμά, ένα φτιάρι, ένα σάβανο, το θυμιατό, ένα ξύλινο σταυρό, και πήγαμε, τους υπέδειξα σε ποιο σημείο ακριβώς να σκάψουμε, και σκάψαμε. Σκάψαμε.
0: Εκεί δεν φαίνονταν ότι ήταν τάφος πάντως. Δεν έγραφε
1: τίποτα, τίποτα.
0: Μόνο λουλούδια.
1: Τίποτα.
0: Και πήγατε στο σημείο το συγκεκριμένο?
1: Το συγκεκριμένο. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στα 2 μέτρα περίπου.
0: Δεν έδειχνε πουθενά ότι είναι τάφος εκεί?
1: Όχι, δεν έδειχνε.
0: Αυτό ήταν πίσω από το ναό, το γκρεμισμένο?
1: Όχι ακριβώς, ήταν έτσι. Δεν μπορώ να πω και πόσα μέτρα ακριβώς. Γιατί μετά την ανακομιδή των λειψάνων, δεν θυμόμουν, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι που πήγανε, σε πιο ακριβώς συγκεκριμένο σημείο. Γιατί δεν φύτρωσε και λουλούδι σε εκείνο το σημείο.
0: Σταμάτησε να φυτρώνει λουλούδια μετά από
1: εκεί. Και δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, σε πιο ακριβώς σημείο βρισκόταν.
0: Όταν βγάζατε τα λείψανα της Αγίας, τι?
1: Σκάψανε, τη βγάλαμε, ψάλαμε το απολυτίκιό της, θυμιάτισα, την έβαλαμε στο σάβανο.
0: Αυτά όταν τα βγάλατε, βοδιάζαν τα λείψανα?
1: Βοδιάζουν.
0: Τι χρώμα είχαν τα λείψανα της?
1: Μπάρι.
0: Και φαινόταν ότι ήταν από τα βασανιστήρια που υπέστη από τους Τούρκους.
1: Ναι, και με την κάρα, ας πούμε, που έχει σπάσει στα τρία μέλη, ενδεχομένως από το βάρος του σώματός της, και από μέσα ήταν πληγωμένο από το πυρωμένο σουβλί που της έχει υπεραστεί, και την δημιούργησε εσωτερικό τραύμα. Και τα μέλη της, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αιγύριος, μελωδών αποκοπούσα. Χέρια, πόδια, αυτά κομμένα.
0: Ξέρεις, την ώρα που κάνατε την ανακομιδή, τις θυμάστε αυτές τις στιγμές?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Συγκινηθήκατε?
1: Όλοι μας, φυσικά, ναι.
0: Εσείς λοιπόν κάνατε την ανακομιδή της Αγίας Χρυσής. Εσείς τη βρήκατε? Δεν είναι μεγάλη ευλογία αυτό, πατέρα Κωνσταντίνα? Είναι, έτσι.
1: Δεν θέλω να πω για το... Από τότε, ας πούμε, μέχρι σήμερα έχει κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις η Αγία, και συνεχώς. Σε πολλούς.
0: Ο Τάφος ξανάβγαλε λουλούδια.
1: Λουλούδια όχι. Δεν, από τότε δεν έχει. Γι' αυτό δεν γνωρίζω. Παρόλο που έχω πάει πολλές φορές, γνωρίζω ότι σε ποιο σημείο περίπου είναι, αλλά στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο σημείο δεν τον θυμούμε και αυτό το πέρα, γιατί δεν ξανάβγαλε πάλι λουλούδια σε εκείνο το σημείο που ήταν τα φιασμένα.

Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως από ό,τι βλέπω. Μονοπολίσαμε σχεδόν με δύο θέματα σήμερα. Τα νέα μας από την Αλμοπία, να θυμίσω, αύριο Πέμπτη 12 η ώρα. Ομαδικό κλάμα συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Αιδέας, γιατί φεύγει το κορίτσι μας, η πρέσβυρα της Αμερικής. Και μετά θα ακολουθήσει τσίπουροποσία. Για να την αποχαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε την τελευταία μας βόλτα με το κότερο στην αθλητική μας επικαιρότητα, πολύ σύντομη, και σας χαιρετήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο.
1: Θα το ξαναποτέλεσμα, πάντως πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ζερός δεν επιτίποτα. Λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο.

Λοιπόν, σύντομα στην ΕΠΣ Πέλλας θα πάμε να δούμε το πρόγραμμα των αγώνων Σαββάτου και Κυριακής. Αρχίζει και η Β' κατηγορία. Στην Α1 κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο έχουμε 4 ώρες αναμετρήσεις Άψαλος Λεπτοκαριά, Πέλα Ριζάρι, Δυτικό Εδεσαϊκός, Προφήτης Ηλίας Παλέφητο, Αξός Λυκόστομο. Στην Β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Νέος Πυρσός Πετριάς Πανεδεσαϊκός. Και στον δεύτερο όμιλο, στο στάδιο των Γενετσών, Αναγέννηση Γενετσών Άρης Αθήρων. Το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια της Α κατηγορίας και της Β. Στην Α κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, στην Αρδέα Αλμοπός Αμπελιές, Λάκα Μελίση, Γαλατάδες Πρόμαχη, Όρμα Παραλίμνη, Καλή Δαμιανό και Μεσιανό Εθνικός Αρδέας. Β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, στο γήπεδο της Άνδρας, 4 ώρα Κυριακή, Δωροθέα Μάνδαλο, και 11.30 στον Μεγαπλάταν, Δόξα Μεγαπλατάνου, Ένωση Χρυσής Τσάκων Ροδονιάς. Στην Β' την Κυριακή, στον δεύτερο όμιλο, στην Νέα Πέλα Ραχώνα, και 11.30 ώρα στον παλιό Μιλότοπο, παλιός Μιλότοπος, Μέγας Αλέξανδρος, νέο Μιλοτόπου.

0: Ευχαριστούμε τον Πέτρο τον Σαμάδη.
1: Και κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Πέτρο. Εμείς επανήλθαμε στο στούντιο για να την αποφώνηση να σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Να πω εδώ για 25 δευτερόλεπτα πριν να κλείσουμε στο φίλο ακροατή, ο οποίος είπε για την παγκοσμιοποίηση και τη διαφυγή του κεφαλαίου στο εξωτερικό, αν υπερφορολογηθεί ή αν φορολογηθεί. Αυτά που είπαμε πριν αποτελούσαν την παραδοχή, είπα, του δούνου του για το ποιος πληρώνει φόρους. Όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Έτσι, δεν λέμε να φύγουν από εδώ και να πάνε αλλού. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, αύριο το πρωί στις 10.
0: Γεια σας.

0: Kell. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikkel Coffee. Μπάφρα Σεπτά και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
7: Πέλα

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ένας δρόμος τραγούδια με την
3: Ρωσοπικά
2: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτσών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. Ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια.
3: Προσωπικά.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
0: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Της κακοκαιρίας, σε λίγο θα πάμε στη Ρόδο. Θα δούμε και το παρασκήνιο μεταξύ άλλων της αποπομπής Guilfoyle, πότε πάτησε το κουμπί ο Αμερικανός πρόεδρος για να τη ζητήσει την παρέτηση, οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και το lifestyle που ξέφευγε από τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Θα δούμε και την επόμενη μέρα ποιοι προκρίνονται για τη θέση του πρέσβη.
7: Πράγματι, ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Guilfoyle πολλές φορές ήταν προβληματικός. Θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της τον Donald Trump.
8: Ευτυχώς, ο νούμερο 2 επιτετραμένος, ο Τζος Χακ, είναι πολύ έμπειρος στα θέματα τα δικά μας. Ήταν και στο State Department υπεύθυνος για την περιοχή μας. Οπότε, υπό μία έννοια, θα τρέξουν τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κυβέρνηση, ο νούμερο 1 είναι πάντα ο άνθρωπος που αποφασίζει.
6: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γιομελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Βρεγμένο και το μεσημέρι. Έχουν πέσει οι ταχύτητες όπως των αυτοκινήτων, όπως αντιλαμβάνεσαι, Σπύρο μου. Και έτσι έχουμε πυκνή ροή και καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε αρκετά σημεία. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω όμως από τη λεωφόρο Κηφισού, που είναι ο κολοφόνας των δύσκολων δρόμων, μονίμως. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, αμέσως μετά το ΕΣΑΚΙ της Λαχαναγοράς δηλαδή, θα συναντήσετε πολλή κίνηση και εν πωλής ακινητοποίηση μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σας προτείνω όμως κάποιες συγκεκριμένες εναλλακτικές πέραν της Αχαρνών που έτσι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πολλά φανάρια, μέτρια κίνηση και θα κάνετε την ίδια ώρα με το να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας επίσης από το Χίλτον, σε ένα άλλο κομμάτι της, από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Οι Αμπελόκηποι έχουν και αυτοί πυκνή ροή, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίως του Λεκανοπεδίου. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Εξαιρετικό το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού, Σπύρο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν δρούμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης. Όμως πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, έχουμε μία είδηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο. κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την κακοκαιρία που πλήττει όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Μαρτίνη, τον συνεργάτη μας από το Sky Ρόδου. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου το μεσημέρι. Ένα από τα τραγικά, το αποτέλεσμα, ο θάνατος ενός επιβάτη αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν άλλος και τελικά βρέθηκε και επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από το λιμενικό πριν από λίγο.
6: Αυτό έγινε τώρα το πρωί από το βράδυ, Αντώνη? Δηλαδή τον αναζητούσαν, είχε χαθεί, ή με τις βροχές που είχατε τώρα το πρωί?
0: Με τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκε το αυτοκίνητο, ναι. Αυτές ήταν, είναι και οι πληροφορίες,
6: ναι, ναι,
0: που υπάρχουν και διαρρέουν. Απλά το επίσημο είναι ότι βρέθηκε από το λιμενικό.
6: Ναι.
0: Τώρα, αν ήταν από το βράδυ, είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
6: Ναι, ναι. Συνεχίζει η Ρόδος να δοκιμάζεται? Έχει περάσει από εσάς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας?
0: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι, ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώσεις ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
6: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
0: Όχι,
6: στην πόλη.
0: Πιο πολύ στα βόρεια, στα πιο βόρεια, πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
6: Μάλιστα.
0: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαρες κυριολεξία. Και βεβαίως καταγράφηκαν πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
6: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
0: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα και να πούμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα,
6: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
0: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των Στεγνών.
6: Μάλιστα.
0: Και περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
6: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μια από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του αδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
6: ναι,
5: ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμα εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των Στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα, άνδρας ή γυναίκα, να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμασταν στον αέρα τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλήσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούντι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές. Ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούντι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα το 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
6: Αυτό το τελευταίο, αν θέλεις Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις, ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
5: Πριν από λίγα λεπτά, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβίας για λόγους ασφαλείας, διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, περνάει στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπή η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα. Κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους, με τις αρχές να βρίσκονται σπήρως σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια, και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων, όπως και στη Ρόδο που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, Υφυπουργός των Οικονομικών.
10: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
11: Το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
6: Και ο λόγος στον καθήλυα αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Μέρα απολογισμού, έτσι.
6: Τι.
12: Μέρα απολογισμού.
6: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
12: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, πέντε λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει η λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
6: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
12: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι στο 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52. Οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει Κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το diesel, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55 θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμα σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
6: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσης σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
12: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
12: Πάντα το επόμενο 15ήμερο.
6: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
12: Σωστά. Και το επίδομα, γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι, 1.170.000 άνθρωποι. Ωραία. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο, γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και το καυσόξυλο, έτσι.
6: Ναι, μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πόση αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος.
12: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση?
6: Ναι, τα πάντα.
12: Άρα
6: τα πάντα
12: αυτό μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα. Γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ.
6: Προσπαθώ, ξέρετε, να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
12: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25 με 30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα τον Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει, ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που ήταν που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25 με 30% υπολογισμό.
6: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι, εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δηληστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι, πόσο τις εκατό παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
12: 70 με 80%.
6: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δηληστήρια και κράτος είναι
12: περίπου τη μισή.
6: Είναι η μισή αυτό.
12: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
6: Γι' αυτό μας έλεγε εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες στο στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι. Δηλαδή, κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
12: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram ως κάτω.
6: Ναι. Κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος. Δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά, αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
12: Να πω κάτι, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτό που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς, γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμανσης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, μορφή θέρμανσης, και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών, και λιγότερο πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης, δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
6: Θέλω
12: το λέω
6: να...
12: αυτό γιατί...

0: έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους κρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πωλήσεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι κρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
2: Εξαιρετικό, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, ποια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο τα καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα, αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω τις τελευταίες μέρες,
1: θα πέσει και κάτω από το 1,5 ευρώ.
2: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατα για το πού θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε, επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyle, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά, στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παραίτησή της. Η Guilfoyle βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
1: Ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
3: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα λέγαμε. Στήριξε την Kimberly Guilfoyle. Mm-hmm. Έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά

0: ακούσετε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
1: Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
0: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μία αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος ζήτησε την παραίτησή της. Mm-hmm. Μία ώρα μετά ήρθε η ανάρτηση από την Kimberly Guilfoyle, όπου απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ωστόσο έπληξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ακολούθησε την ατζέντα Τραμπ, και το τονίζω αυτό διότι πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο εκάστοτε πρέσβης ακολουθεί την αμερικανική ατζέντα. Ακολουθεί την ατζέντα και την πολιτική που έχει χαράξει το State Department και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι σαφές.
1: Ναι. Είπες ότι έπλεξε το εγκόμενο του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έπλεξε το εγκόμενο της Guilfoyle, γιατί όταν το ρώτησα μία δημοσιογράφος, του λέει, κύριε πρόεδρε, μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, κύριε πρόεδρε, του λέει, σχετικά με την Guilfoyle, ήταν μέλος της οικογένειάς σας? Σας προκάλεσε έκπληξη, τώρα την ακούμε που ρωτάει η δημοσιογράφος, σας προκάλεσε έκπληξη όταν μάθατε για τις καταγγελίες, ποια είναι η απόψή σας? Και ακούγεται, της λέω, Τραμπ, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε για λίγο καιρό με το γιο μου, αλλά δεν ήταν και η οικογένειά μου. Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε για αυτήν. Δηλαδή είναι το ότι δεν θέλω. Αρνούμε ότι την ξέρω. Αρνούμε ότι.
0: Την άδειασε. Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, και δεν θα ήθελα καθόλου να βρίσκομαι στη θέση της.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν ήταν ότι απλά έβγαινε με το γιο του, ήταν αδαβενιασμένη.
1: Ναι, σωστά.
0: Να βάλουμε
1: σωστά.
0: Και μια πιο gossip διάσταση.
1: Σωστά.
0: Διότι
1: σωστά.
0: Να σου θυμίσω ότι η Kimberly Guilfoyle εστίασε πάρα πολύ στη lifestyle εικόνα της. Ήταν ναι. Μια πρέσβηση η οποία δεν ακολούθησε καθόλου τα πρωτόκολλα. Σωστά.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, τώρα έρχομαστε στην επόμενη μέρα. Που ποιος αναλαμβάνει τα ενία της Αμερικανικής πρεσβείας?
0: Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μένει ακέφαλη. Υπάρχει ο επιτετραμένος Τζος Χακ. Είναι το νούμερο 2 στην Αμερικανική πρεσβεία. Έμπειρος διπλωμάτης που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, Σπύρο, και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, και είναι η ανοιχτή δίευλη επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία στην Ελλάδα. Από την άφιξη του κιόλας έδωσε το στίγμα πριν από ένα χρόνο, θέτοντας την ενεργειακή ατζέντα ψηλά στις επαφές του. Είχε διπλωματικές επαφές, εστίασε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο διάδρομο. Επίσης, είχε διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα. Οπότε είναι γνώστης της λεκάνης της Μεσογείου, ναι. Γνωρίζει τα θέματα και έχει ήδη ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Όπως θα περιγράφεις, χαρακτηριστικά διπλωμάτη και όχι ενός προσώπου που επιλέγεται με βάση άλλου είδους κριτήρια και χαρακτηριστικά.
0: Προσωπικές επαφές.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Προσωπικές επαφές. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει η Αθήνα. Ναι. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχωρίζει την αποπομπή της κυρίας Kimberly από τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Ναι. Και χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση μετά την είδηση, ναι. Που ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της, διπλωματικές πηγές τόνιζαν πως πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης, για το οποίο αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Αμερικανική πλευρά. Είναι η ατζέντα συγκεκριμένη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Το θέμα είναι εάν και τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, γιατί τρέχουν πολλά θέματα, τρέχουν κάθετοι διάδρομοι, τρέχουν αμυντικές συνεργασίες. Ο Ρούμπι όταν ήρθε εδώ υπογράψαμε τα εξοπλιστικά. Δηλαδή το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.
0: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. μια πολιτική του State Department. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
1: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να... Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παραίτηση Guilfoyle? Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
14: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παραιτείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
1: Α, έτσι λέει.
14: Έτσι είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τόμ Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο, πώς να το πω, ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβη στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τόμ Μπάρακ. Βεβαίως όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφοι στον Αμερικανικό Τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
14: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
14: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσεις διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμη Μάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Μάμογλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασφαλίες. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ατασταλίες με βάση εντολών του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ομώνυμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολίτευμα, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
1: Ναι. Εν όψη εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
14: Ναι, ναι, δηλαδή είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική.
1: Παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική μας πολιτική σκηνή, πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και για αυτό το θέμα Γκυλφόιλ, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
15: Γεια σου Σπύρο, ήταν εφόλης της σύλλησης συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα
1: Γιώργο
15: της Γκυλφόιλ.
1: Γιώργο Μουρότο και στο Δημήτρη Στούμπο.
15: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Γκυλφόιλ, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Kimberly Guilfoyle. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Guilfoyle και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστη, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, ναι, που έχει μεταφερθεί και έχει γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Mm-hmm. Ναι. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε τοπικό μέσο στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ, ναι, με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να του πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
16: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Για να απαντήσεις αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα. Υπέστασε, Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσες.
15: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστροφή.

0: η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
4: Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούργια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
10: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τα τελευταίες 24 ώρες, Σπύρος, στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο που είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά τον γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθεν οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
14: Α, δηλαδή εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
10: Είτε έπιθε το θύμα, είτε μάλιστα το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
14: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
10: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματά της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για πάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπιασε.
14: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
10: Ναι, αυτό είναι μία διεθνή συμμορία, έτσι χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα, η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
14: Ό,τι τι.
10: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους. Έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
14: Φίλε, γιατί το λάστιχο σου έχει πρόβλημα.
10: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
14: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον πάγο έχουν μπει ήδη ερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
14: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
17: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλου συνέδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπήρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28 και έριξε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφατική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδο στον Παναθηναϊκό.
14: Οπότε με 4 νίκες. Ναι.
17: Πολύ δυνατό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα, με τον Τρεσόλτη να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερν. Αλλά η Βαβαρία είναι πεισματάρηδες. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παγκάκης ήταν.
18: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
21: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
22: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
22: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
21: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
22: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
23: Γιαγιά μου, τι έχεις?
24: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
23: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
24: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
23: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
24: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
23: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
25: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
26: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό
6: Η ώρα είναι τρεις.
27: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
28: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
29: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
31: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
30: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
31: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
32: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
33: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
34: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ένας δρόμος τραγούδια με την
5: Προσωπικά
4: Ελένη Δήμου. Προορισμός το Θέατρο Γιαννιτζών Πνευματικό Κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
9: Πέλα FM.
10: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Βίτα Σεριγιάννη, με καλή διάθεση. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε επιτυχίες.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Διάβασα ένα πετυχημένο, παιδιά, για την κόντρα Βύση Καρβέλα, η οποία συνεχίζεται. Γράφουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον Καρβέλα. Μεγάλε Καρβέλα, είμαστε μαζί σου. Έχεις γράψει τον ύμνο «Αρέσω, παιδί μου, αρέσω» της Ρίτα Σακελαρίου, παιδιά, και το «Σώσε με».

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Όσο και αν ακούγονται παιδιά για την Άννα Βύση και για τον Καρβέλα, η Βύση απαντάει με το εξής. Στο Παρίσι με τη Δήμητρα Κούστα για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Καταλάβατε, ε?

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Δεν αγχώθηκε, είπε ποτέ, πώς θα δεχτούν τα παιδιά της τον Μπρούνο, τον νέο της άντρα, τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήταν καταπληκτικός.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: Ρωσοπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ. ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά. Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου σε ένα δρόμο τραγούδια. Ρωσοπικά.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Πέλα FM.
7: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ναι, είναι γεγονός. Νέος έρωτας για τη Σμαράγδα Καρύδη. Η ατάκα όλο νόημα μετά το χωρισμό από τον Αθερίδη. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα καθόταν μόνη της τόσο ωραία γυναίκα.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Άρης το λέοντα. Λοιπόν, ο εγωισμός μεγαλώνει, οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερες και ένα εκρηκτικό τοπίο υπάρχει παντού. Λοιπόν, προσοχή και ηρεμία.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Να πούμε για τον υδροχό 2-3 λεξούλες. Τον είπες παράξενο, το πήρε για κοπλιμέντο.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χατζηγιάννη, Εκδρομή.

Τελειώσαμε και για σήμερα. Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Και μαζί θα τα πούμε αύριο. Σας περιμένω εδώ με πολλά πολλά τραγούδια, με πολλά πολλά νέα, viral. Αν και πρώτο θέμα παντού, ξέρετε ποιο είναι. Αναβήσει Καρβέλας, Μαζονάκης, παιδιά. Άντε να δούμε ποιο άλλο θα γίνει viral, να το σχολιάσουμε. Σας φιλώ την αγάπη μου και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ένας δρόμος τραγούδια με την
4: προσωπικά
3: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά, Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου, σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.